Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Τα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Φοιτητή.

0: γλυκό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία της Άννας της Βύση.
1: Πανέτοιμοι είμαστε.
0: Και έτοιμοι για να φύγουμε για διάλειμμα, παιδιά. Ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή.
2: Όχι στην Άννα Βύση, γιατί έχει συναυλία τώρα.
0: Όχι, παιδί.
2: Και πάλι όμως έχουμε τη λύση εμείς.
0: Μπράβο. Acno Fix Patches, Pimples and Spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετάσεις ακμής. Acno Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι.
2: Καλά, Βασίλη,
0: ναι,
2: γιατί χρειάζεσαι
0: θα σου
2: νερό.
0: Πω γιατί ναι. Το πάτσες μου θύμισε κάτι γεννιώτικο. Στα φαρμακεία από την ίντερ με...
2: Α, την πάτσες.
0: Την πάτσες.
2: Το κατάλαβα. 6937-949-949 στο Viber και επιστρέφουμε με το θέμα ημέρας στην εκπομπή Ναυάγιο.
3: Τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
4: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον οσοπητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Να δω

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
15: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 6 πρώτα λεπτά, το σωτήριο έτος 2026, 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Πολυξένη.
17: Λέω κι εγώ, δεν θα μας πει. Χρόνια πολλά, Πολυξένη.
16: Η Πολυξένη, χρόνια
18: πολλά.
16: Πολυξένη Καραμίχα, φίλοι μας, πολύ καλή, από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και κουμπάρα της Φέης. Λοιπόν,
17: ισιώσαμε έτσι, στη δεύτερη ώρα, όλα καλά, έχουν φύγει συγκτήρια.
16: Έχω αντάρα, έχω αντάρα. Αλλά αυτό, ζω με αυτό, γι' αυτό σας λέω κι εσείς, όπως έχετε ξυπνήσει η Ελλάδα. Έχετε άγχος, έχετε πόνο, έχετε ζόρι, έχετε γκρίνα, έχετε καψού. Σούρα, έχετε ενθουσιασμό. Με αυτό ζούμε, πορευόμαστε και το μοιραζόμαστε ένα με τον άλλον. Αυτή είναι η φάση των πρωινών ναυαγίων.
17: Το είπε σημαντικό να το μοιράζεσαι.
16: Ας πούμε, μοιραστήκαμε τώρα λίγο πριν με τα παιδιά, αγαπημένα μου ναυάγια. Αν έχουμε και μηνύματα, πετάχτε τα. Εννοώ, πετάχτε τα την ώρα που μιλάω, δεν έχω θέμα.
18: Ναι.
16: Ότι υπάρχουν σε όλους μας τις καταχωρήσεις στα τηλέφωνά μας, τον κατάλογό μας, σίγουρα μία, δύο ή τρεις καταχωρήσεις που λέγονται, που τις έχουμε βάλει ως μην το σηκώνει.
17: Μπράβο. Ναι, υπάρχουν.
18: Μην απαντάσαι,
17: μην απαντάσαι. Εγώ, ας πούμε, έχω στο, ένα που με παίρνει συνέχεια εκ μέρους κάποιου κυρίου. Ψάχνουν κι άλλον έναν κύριο, ο οποίος δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν αυτό. Έχει δώσει το δικό μου τηλέφωνο και με παίρνω από δικηγορικά γραφεία. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, το έχω βάλει.
16: Μήπως θέλουν κάτι συγκεκριμένο, ρε Αθηνά, και τους
17: κλείνουν. Μα λένε, ψάχνουμε τον κύριο Τάδε.
18: Σίγουρα είναι από γραφείο ή είναι κάτι άλλο που το έχει βάλει εσύ.
16: Θεία Έλα από τη ΔΔΕ.
17: Όχι. Μου λέγανε κιόλα Θεία
18: Έλα. Εσείς το έχετε δει πολύ ουδέτερα. Και αθώα. Εγώ λέω να είναι κάτι πιο πονηρό και να πεις, κοίταξε να δεις, το έχω αποθηκεύσει έτσι.
17: Α, εσύ λες πρώτη.
18: Βέβαια.
16: Τότε ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας.
18: Γνωμούλα. Ποιο είναι το θέμα ημέρας?
16: Το θέμα ημέρας, εγώ θα σας πω, εσείς είστε εδώ μαζί μου, ναι, οι συνεργάτες μου, οι αγαπημένοι, ωραία, τα ναυάγια μου, τα πιο κοντινά, οπότε θα διαλέξετε.
17: Ναι. Ωραία.
16: Έχω παράνομη σχέση. Έστω, ανώνυμα. Πώς καταχωρώ το όνομα?
17: τις παράνομες σχέσεις.
16: Ναι, βάζω μαμά ένα, μαμά δύο, μαμά τρία. Βάζω τον κολλητό μου τον Βασίλη και λέω Βασίλης ναι. ένα, Βασίλης δύο, Βασίλης τρία και ξέρω το τρία είναι η Αθηνά.
17: Γίνονται τέτοια πράγματα.
16: Δεν ξέρω τώρα. Εσύ καλά, εσύ έχεις κρεμάσει τώρα εσύ
17: τα παπούτσια μου τα κρεμάσει.
18: Είναι το ένα θέμα ή απαντάμε.
16: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι πιο απλό. Ναι. Πώς έχω τη σχέση μου καταχωρημένη στο κινητό μου. Ωραία. Τι προτιμάτε, Αλέξανδρε, και εσύ.
17: Και τα δύο μπορούμε να παίξουμε.
18: Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε με το πονηρό, το πρώτο λέω εγώ.
16: Και άμα δεν με πάει, πάμε στο δεύτερο, το μακαβάτσα. Εντάξει.
18: Γιορτάζει και η Ξανθήπη, άσχετο.
16: Σωστά. Καλημέρα στην Ξανθήπη και χρόνια πολλά, βέβαια.
18: Ναι.
17: Ωραία.
18: Λοιπόν,
17: έχεις παράνομη σχέση.
18: Αναλόγως τη συχνότητα.
17: Ναι.
18: Αν λοιπόν θες να μιλάς συχνά, θα βάλεις τον κολλητό σου. Κάποιο που μιλάς κάθε μέρα. Δεν θα βάλεις, ας πούμε, τη μάνα σου που μιλάς μια φορά την εβδομάδα.
17: Για να μην φαίνεται στην κλίση ότι μιλάτε συνέχεια.
18: Ναι, ξαφνικά πώς σε ναι, πώς σε θυμάται ο Θάνος κάθε μέρα, ρε Βασίλη.
17: Αλεπουδιάρη, άσε ρε.
18: Έχετε να μιλήσετε με τον Θάνο 10 μέρες. Ξαφνικά τώρα σε παίρνει κάθε μέρα. Τι έχει συμβεί.
17: Μάλιστα.
18: Μήπως τα φτιάξατε.
16: Σωστός ο Βασίλης. Ξετυλίγει σιγά σιγά το ταλέντο. Δεν μου έχει τυχεί όντως, αλλά όντως θα βάζα και εγώ ένα κολλητό.
18: Βέβαια. Για να μπορείς να μιλήσει και άνετα.
16: Εντάξει, εγώ όμως θα. Εγώ τα μπερδεύω. Θα ήθελα να κάνω μήνυμα αλλού. Θα τα έκανα. Μάλλον θα τα έκανα. Θα ήθελα στον κολλητό τη γκόμενα και στην γκόμενα του κολλητού.
17: Έλα, ρε. Λοιπόν, εσείς... σκεφτούμε κάτι έξυπνο. 6937-949-949 στο Viber. Στείλτε μας. Αν είχες παράνομη σχέση, πώς θα αποθήκευες την επαφή στο κινητό σου για να μην
16: καρφώνεσαι. Άλλοι βάζουν ένα emoji. Η καρδιά είναι κάρφωμα. Αλλά μπορείς να βάλεις ένα emoji, ρε παιδί μου.
18: Α, βρήκα πώς το βάζεις. Unknown. Άγνωστο.
17: Και κάθε μέρα μιλάς πέντε φορές την ημέρα με.
16: Σαν τον κύκλωμα
18: απόκρυψη.
16: Σαν τον κύκλωμα απολύθυμο.
17: Θα καθοθείς.
16: Σαν τον κύκλωμα απολύθυμο και τον Οδυσσέα.
18: Ποιος με ενοχλεί κάθε μέρα.
16: Ο κανείς.

0: οικονομούλα.
1: Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει.
2: Έχουν σοβαρέψει, ναι.
1: Θέλω
2: ναι,
1: να πω
2: ναι,
1: καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη, το μαχητή μας, που είναι πραγματικά in fighter. Είναι το παράδειγμα, να ξέρετε, του ήρωα ανθρώπου που έπεσε, ξανασηκώθηκε και κατάφερε περισσότερα ακόμη πράγματα.
2: Μπράβο.
1: Το λέει εντωμεταξύ ότι όταν είχε πέσει, το βοήθησε πάρα πολύ και τώρα η παρέα μας, η ραδιοφωνική, αλλά είναι όλο δικό του, είναι η ψυχούλα του. Οπότε
2: καλημέρα.
1: Πάμε τώρα για τα θέματα της ημέρας.
2: Ναι, εγώ θα αποκαλύψω μετά κάτι εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν πονηροί πολλοί.
0: Τι?
2: Λοιπόν, ο Κώστας.
1: Δεν θέλω, σε βλέπω λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: κρίνεις,
2: γιατί τώρα μου βάλε ψήλου στα αυτιά. Ο Κώστας λέει εδώ, κρυφή συνομιλία στο Viber με κωδικό. Λοιπόν, υπάρχει στο Viber μία επιλογή που μπορείς να κάνεις. Ναι, δεν το ξέρεις, εσύ κάνεις την κορή.
0: Ναι,
2: που υπάρχει μια κρυφή, επιλέγεις αυτή η συνομιλία να είναι κρυφή. Κάθε φορά που χτυπάει δεν σου έρχεται ειδοποίηση.
1: Και πώς μετά πας και ελέγχεις.
2: Εκεί στο Viber γράφει ένα,
0: όχι,
2: δύο μόνο, δεν χτυπάει.
1: Ασώδιο.
2: Ναι, και βάζεις τον κωδικό και σου ανοίγει.
0: Το ψάχνεις με μετά, πρέπει μόνο σε θελοντικά.
2: Είναι που δεν ήξερε ο Φορτούνης. Είναι που δεν ήξερε τι είναι κρυφή συνομιλία.
1: Εγώ ξέρω τα μηνύματα που είναι μπομπίτσα και είναι μόνο για να τα δεις μια φορά.
0: Για το Viber λέμε.
1: Α,
2: ναι.
1: Και δεν μπορείς να τα βγάλεις καν φωτογραφία και τα βλέπεις μια φορά και τέλος. Είναι για τα μάτια σου μόνο.
2: Δεν ανοίγει.
1: Εσύ λες, δεν ανοίγει.
2: Ναι, δηλαδή μπαίνεις στις συνομιλίες και δεν στη βγάζει αυτή. Πρέπει να πατήσεις κωδικό. Είδες.
1: Ξέρετε ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, μέγαλο δημοσιογράφοι και μέλη της κυβέρνησης, καταρχάς έχουν διάφορα WhatsApp groups.
2: Ναι.
1: Και άλλο υπουργοί, άλλο βουλευτές, άλλο του κόμματος. Ναι, έχουν και αυτοί. Και ρίχνουν μέσα τα πάντα. Βίντεο, αυτά, γελάνε. Βλαντίζουνε.
2: Okay. Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και εμείς δεν έχουμε τέτοιες συνομιλίες.
0: Ήθελα να ξέρω πώς θα το ονομάζουν αυτά τα
1: και ποιοι
0: groups
1: είναι μέσα. Δηλαδή
0: και
1: σίγουρα θα είναι μέσα. Το πρώην λαός μέσα. Δηλαδή θα έχουν ένα γκρουπ ο Πλεύρης, ο Άδωνης και ο Βορύδης. 100%.
2: Το βάζεις αυτό, δηλαδή, ότι θα υπάρχει.
1: Και θα στέλνουν. Είδες τι είπε πάλι ο Σαμαράς για μας, ρε. Λοιπόν, κάτσε, να σου πω τώρα το τέτοιο. Το θέμα ημέρας. Τι ήθελα να πω. Βάιμπερ αυτά. Α, όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι έχουν κρυφή.
2: Ναι. Ωραία. Ναι. Δεν θα είναι κρυφή.
1: Α, και, ναι, και είναι αυτά τα μηνύματα που είναι, διαρκούν ένα 24ωρο και μετά εξαφανίζονται.
0: Ή όσο θέλεις διαρκούν. Ναι, το βάζεις να διαρκέσει μία ώρα, 8 ώρες, όσο θέλεις.
1: Ωραία, το θέμα μας.
0: Το θέμα μας. Ναι. Έχει και το Viber τέτοιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης, αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμού και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Να σου πούμε ότι πάρα πολλοί το έχουν βάλει απόκρυψη, άγνωστος και η Τζίνα του ίδιο λέει, ο Μάικ απόρριτος.
2: Είναι πολύ. Ωραία, παιδιά. Και αν μπω εγώ στις κλήσεις του άντρα μου.
1: Μισό
2: και εδώ 10 με άγνωστο.
1: Συγγνώμη για να το καταλάβω, συγγνώμη, σε διακόπτω, Αθηνά. Δηλαδή δεν. Βάζουν, το καταχωρούμε ως άγνωστο.
0: Ναι,
1: λέει.
0: Συγγνώμη. Και εμφανίζει στην οθόνη ότι σε προκαλεί απόκρυψη.
2: Και μπαίνω εγώ μέσα και βλέπω ένα ότι με έχει μιλήσει 10 κλήσεις με άγνωστο. Μες στην
1: και
2: ημέρα.
1: Έχει μιλήσει, υπάρχει δηλαδή. Γράφει δίπλα διάρκεια.
0: Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις ερχόμενες και εξερχόμενες.
1: Αυτό είναι
0: δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να τις σβήσεις.
2: Δηλαδή, πατάς επάνω και
1: αγόρι μου, αν είναι να τις σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
0: Γιατί την ώρα που θα καλέσει.
2: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
0: ποιος
2: να μην
0: με παίρνει, δεν απαντάω γνώστος. Απόρριψη.
1: Αυτός είναι. Ή πολύ πονηρός είναι, ή πολύ.
2: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
0: Έχει
2: λίγο
0: συμβεί.
2: Φιλότιμο, δεν έχει.
1: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
0: Δεν με παίρνουμε να με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
1: Για λόγια, καλημέρα σας.

0: Παύλος Γκόρδης. Μπράβο σου. Στο 1949.
1: Και του Παύλου μπράβο του.
0: Και μπράβο,
1: μπράβο σου και σένα, Βασίλη, και σένα, Αθηνά.
2: Μπράβο σου και σένα, Δημήτρη. Που στέλνεις τώρα.
1: Παιδιά, η Αθηνά, να ξέρετε, διαβάζει τα μηνύματά σας. Έχει πιάσει πολύ το θέμα η μέρα του σημερινού με τη γνωμούλα τη σημερινή. Λοιπόν, σας διαβάζει λίγο, όχι επιφυλακτικά. Έχει βάλει το χέρι στο στόμα και λίγο.
2: Ξαφνιάζομαι. Μα ξέρεις τι διαβάζω τώρα.
1: 6937-949-949 στο Viber. Πάμε που έχουμε φουντώσει.
2: Ακού τι πονηρά είστε.
1: Παρακαλώ.
2: Αποθηκεύουμε, λέει, την επαφή της παράνομης σχέσης με τον αριθμό του ρυθμού 6937-949-949.
1: Μισό λεπτό, θα καλύψει δηλαδή η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο Γιάννης Κατινάκης τις μπομπές σας.
2: Αυτό είναι, το δικό μας είναι, ρε. 6937-949-949.
3: Όχι, δε. Σου λέει ότι κάτω από κάθε ψηφίο υπάρχει ένας ειδικός χαρακτήρας. Π.χ. το κλείσιμο παρένθεση, το παπάκι, το ευρώ.
1: Ναι.
2: Α, το βάζει κωδικοποιημένο στις σημειώσεις. Δεν αποθηκεύεις, λέει. Το έχεις κωδικοποιημένο. Ακόμα πιο πονηρό.
1: Κατάλαβα τι λέει. Πάνω στο καντράν έχει το κάθε πλήκτρο, λέει 9 και από κάτω έχει αστεράκι.
0: Άρα οπότε όταν γράφεις αστεράκι.
1: Οπότε όταν γράφεις αστεράκι είναι το 9.
2: Και αυτή τη δουλειά θα κάνω. Θα χρειάζομαι μία ώρα για να διαβάσω, να κάνω τη μεταφορά στο μυαλό μου για να δω το νούμερο.
1: Πόσα γράμματα έχει ένα.
2: Και επίσης πόσα νούμερα να αποθηκεύσω στο μυαλό μου.
1: Περίμενε.
0: Το 6 και το 9.
1: Πόσους γκόμενους έχεις, κορίτσι μου.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μα είναι Γιώργος, είναι ένας ρημάδης Γιώργος.
0: Πόσα περίμενες. Λοιπόν, Λάμπρος. Νίκος Ελτά λέει το αποθηκεύεις, ενώ δουλεύεις σε κούριερ ή είσαι ήσυχος.
2: Όπα!
1: Σωστό.
2: Είχα, λέει, παράνομη σχέση εδώ ο Βασίλης, ίδιο όνομα με του αδερφού μου. Οπότε δεν χρειαζόταν να αλλάξω τίποτα παρά μόνο μία τελεία στο τέλος για να τα ξεχωρίζω. Ωραίος.
1: Ωραίος.
2: Σου λέει, μιλάμε τα αδερφάκι μου όλη μέρα. Είμαστε αγαπημένα αδελφιά.
1: Επίσης, αυτό
2: έτσι μεγαλώσαμε μαζί.
1: Με τις ταχυμεταφορές πάντως μπορεί να βάλεις και άλλες πληροφορίες. Δηλαδή, όπως... θεωρείς το Αλτά ότι έρχεται λίγο πιο αργά. Άμα θεωρείς κάποιο πιο γρήγορο, βάζεις και ρε παιδί μου τώρα DHL. Ότι είναι πιο γρήγορο τελειωμένος αυτό. Μου.
0: Εδώ, Μαρία Μοντάζ.
2: Μαρία Μοντάζ.
0: Εδώ. Χρήστος Ηχοληψία.
2: Α, πονηρούλια.
1: Γιώργος Ρούσος.

0: βράδια.
1: Σαν
0: σε...
1: εμένα είσαι κι εσύ. Άλλου τείχου τραγουδά, άλλο εννοεί.
0: Αυτό δεν
1: έτσι,
0: είπα.
1: Αυτό είναι.
0: Α,
1: το σωστό.
0: Ναι, ναι. Νότσι Βαγενάκη, λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα σα πω εγώ το τραγούδι. Το ξέρετε καλά. Πρωινά ναυάγια, έχουμε πάρει φωτιά. Με στη Γρίνα ξεκινήσαμε. Αλλά κοιτάξτε πώ εξελίχθηκε η φάση. 6937-949-949 στο Viber. Παράνομη σχέση, πώ την έχω καταχωρημένη στο κινητό. Και ακούστε εδώ τι έχουν να σα πούνε οι συνάδελφοι.
2: Α, λοιπόν. Και φυσικά το κινητό σου να δουλεύει.
1: Να δουλεύει.
2: Αν χαλάσει τώρα παρόλα αυτά το κινητό σου στην πιο λάθο στιγμή, ναι, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά φυσικά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα, παιδιά, και όσοι αναζητούν την κομψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry, εμπνευσμένη από την λεοπάρδαλη και την φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθούμε όλοι λοιπόν το Lepas Greece στο Instagram και ανακαλύπτουμε περισσότερα.
2: Ωραία.
1: Θα πάμε διάλειμμα.
0: Ναι, αλλά να πούμε ότι έρχεται η κίνηση και ο καιρός και επίσης έχουμε τα υπόλοιπα μηνύματα τα δικά σας με το θέμα ημέρας. Έτσι, έτσι.
3: Συγγνώμη
0: έτσι
3: για την έκφραση. Παπούλια μάντολες.
1: Εντάξει.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο match?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι.
18: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
23: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
27: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
26: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
28: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
29: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
30: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Μάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, 8 και 36 πρώτα λεπτά, με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
2: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Όλους εσάς πρωινά μου ναυάγια, όπως έχετε ξυπνήσει, βουλιάζοντας, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Αλλιώς αλλάξτε σταθμό, γιατί αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Ακούστε τους άλλους που επιπλέουν. Εμείς βουλιάζουμε. 6937-949-949 στο Viber, ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Μαζεύουμε τα μηνύματά σας με θέμα ημέρας, την παράνομη σχέση μου, πώς την έχω καταχωρήσει στο κινητό. Και να σας πω αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα και θέλω να σας το μεταφέρω. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες,
3: ναι,
1: ένα προϊόν αγαπημένο σε εσάς είναι σε σπασμένη τιμή στο Μασούτι. Μόνο για μια μέρα όμως, σε όλα τα καταστήματα, να έχει και λίγο, να υπάρχει και λίγο ίντριγκα, σε όλα τα καταστήματα Μασούτι, ωστόσο, και στο Μασούτι.gr, γιατί δεν φοβόμαστε. Προλάβετε την προσφορά. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το κενό. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτις 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Ξαναλέω, κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Βρείτε το ποιο είναι και τσιμπήστε το. Φύγαμε για την κίνηση.
2: Πρώτα όμως θα πούμε την καλημέρα τη σωστή, την καλημέρα τη φουρνιστή, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή, αδέλφια, ένας φούρνος στην Κίμολο, ο Βεντούρης, που ψήνει τυρόπιτες και φρέσκα ψωμιά και ακούει ρυθμό 949.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα! Όσοι είστε στην Κίμολο, να πάτε στο Βεντούρη.
1: Έγινε, πηγαίνετε τώρα και.
2: Να ακούσετε ρυθμό.
1: Ναι, και πείτε, μας το είπε ο Ουγγαρέζος, ο Βασίλης και η Αθηνά. Όποιον θέλετε, πείτε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Όχι, να πούνε με έστειλε ο Γκαρέζος να μου δώσετε μια τυρόπιτα.
2: Τσάμπα.
1: Και στην Κίμολο που έγινε πολύ, ήταν πολύ δημοφιλής φέτος. Συγγνώμη, Βασίλη.
3: Αχ,
2: τι άχεσαι, ένα στενάς. Έλα, πες τη, είμαστε μαζί, συντροφιά με τους
1: ακροατές. Του λείπει Κίμολος.
3: Δεν πήγα Κίμολο φέτος, είπαμε. Φολέγανδρο.
1: Φολέγανδρο.
3: Βασίλειο. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Και στην Κηφισίας και στο ποτάμι και στο κέντρο που είναι χάλια. Η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά σταμάτα ξεκίνα. Τι να πω τώρα, γενικά. Υπομονή. Υπομονή, ακούτε ρυθμό 949, θα φτάσουμε. Και να καθυστερήσουμε δεν υπάρχει και ένα πρόβλημα.
1: Σωστά. Καλά, δεν θα το καταλάβουν, αλλά χαιστήκαμε.
3: Θα μας κατανοήσουν.
1: Τη ζαχαρένια μας και να μην μας κατανοήσουν. Κοίταξε, στον ορισμό του αφεντικού είναι να μην κατανοεί. Να πει έπρεπε να έχει
3: ξεκινήσει. Να πετάξω,
1: θα σου πει έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε, Αλέξανδρε, βάλε θέμα ημέρα των επόμενων ημερών. Δικαιολογίες που άργησα.
3: Μπράβο.
2: Α, ωραίο αυτό.
3: Μπράβο.
0: Ναι. Ο καιρός σήμερα.
2: Βγήκατε από το σπίτι και άρχισε ξαφνικά η βροχή. Μην αφήνετε τον καιρό να σας χαλάει την ημέρα.
3: Όχι.
2: Είναι φθινόπωρο, θα υπάρχουν σήμερα τοπικές βροχούλες σε όλη την Αττική. Η θερμοκρασία σταθερά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σας παρουσιάζουμε τώρα το έξυπνο αδιάβροχο που θα θέλετε να έχετε πάντα μαζί σας. Είναι τόσο έξυπνο που αν δεν βρέχει, βρέχεται από μόνο του. Αδιάβροχο, ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
1: Το
2: φοράτε γρήγορα όταν αρχίσει η βροχή και συνεχίζετε τις δουλειές σας και τις βόλτες σας χωρίς άγχος. Διπλώνει εύκολα και μπορείτε να το έχετε μαζί σας στην τσάντα, στο αυτοκίνητο ή στη βαλίτσα σας. Τηλεφωνήστε τώρα λοιπόν στο 210-68-35-722 και πάρε σε σούπερ τιμή 1 ευρώ και 50 λεπτά το αδιάβροχο σε 25 διαφορετικά χρώματα.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Έχει κτίρι, να μην πω τίποτα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που μας ακούνε από όλη την Ελλάδα. Από την Κέρκυρα, από τη Λάρισα, από τα Χανιά, από την Κίμολο.
1: Ωραία.
0: Που είπες τώρα, καλημέρα σας.
2: Από τη Ρόδο μας ακούνε, από την Κύπρο κιόλας.
0: Μπράβο ρε Αλέξανδρε. Και γενικά, καλά και από το λεκανοπέδιο. Αλλά είναι ωραίο το ότι ενώνουμε όλα τα ναυάγια όλης της επικράτειας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και να συνεχίσουμε να βουλιάζουμε. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Πώς καταχωρούμε τον κόμενο ή την κόμενα, όχι τη σχέση, την παράνομη.
3: Έχω μήνυμα εδώ πέρα που λέει: καμία πρωτοτυπία ο πρώην σύζυγος της. Έτσι και λέει: την είχε καταχωρημένη με το όνομά της για να μην κινήσει υποψίες.
0: Δηλαδή... ότι αν βάλεις Αθηνά, δεν είναι κάτι που κάποιος. Η Αθηνά.
1: Είναι μια Αθηνά.
3: Ναι. Δεν θα το άλλαζα. Αν δεν θα το έκρυβα δηλαδή, αν ήταν πονηρό, ρε παιδιά, σας
0: κάτσε,
3: παρακαλώ.
0: Ρε παιδί, τώρα εγώ έχω μια σχέση και σκάει συνέχεια ένα τηλέφωνο μια Αθηνά. Δεν θα με ρωτήσει ποια είναι η Αθηνά.
1: Θα πει η Αθηνά, από τι όπερα είναι ναυάγια που είμαστε μαζί.
0: Ναι, εντάξει, ρε
3: έτυχε ρε Αθηνά. Μισό
1: όχι Αθηνά, επειδή
0: η κοινική το μεγείωσε. Ναι, εντάξει, αυτή η Αθηνά. Ωραία, θα μπορούσε να είναι μια Νεφέλη.
1: Ωραία. Πει μια Νεφέλη από τη δουλειά, είναι που έχουμε μέσα στην παραγωγή.
0: Εσύ τώρα έτσι όπω το βλέπει δουλειά για την εκπομπή. Πιστεύει να δουλεύει καμιά Νεφέλη μέσα.
1: Από όσο ξέρω.
0: Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Λοιπόν, συνέχιση έχουμε. Έχουμε κι άλλα. Έχετε στείλει.
1: Μαζεύονται. Έχετε στείλει πάρα πολύ. Γνωστές εταιρείες τηλεφωνίας. Πάρα πολύ. Έτσι, για να λες ότι με κάλεσε για το λογαριασμό. Έχουν αποθηκευτεί.
3: Έχει και μήνυμα μεγάλο που λέει για δικαιολογία αν άρχισε στη δουλειά. Αλλά δεν είναι εκτός θέματος τώρα αυτό.
1: Όχι, τι δικαιολογία.
0: Πες το, αφού το φέρει
3: λοιπόν. Είχα ένα παλικαράκι που έκανε την πρακτική στο φυσικό θεραπευτήριό μου. Ναι. Ο οποίος ήταν καλός, αλλά είχε ένα ελάττωμα. Αργούσε συνέχεια και από δικαιολογίες άλλο τίποτα, λέει ο Ηλίας. Έτσι. Μέσα σε 9 μήνες που έκανε την πρακτική, είχε πάει 5 φορές στην κηδεία του παππού του, άλλες 4 φορές στην κηδεία της γιαγιάς του. Το αμάξι του ήταν σχεδόν κάθε εβδομάδα στο συνεργείο. Ο θείος του, οι θείες του και οι γονείς του συνέχεια άρρωστοι, αφού λέω ρε παιδί μου, κρίμα. Άνθρωποι είχαν στεναχωρηθεί πραγματικά. Ήταν ο καλύτερος στις δικαιολογίες.
0: Τη δικαιολογία πριν πάμε στο ΙΕΚ Ναυαγή που έχει πει ο Στέφανος Γκέιτλες στους Μάπες, εδώ στο ρυθμό.
3: Τι έχει πει?
0: Έχει πει άργησα γιατί είχε λαϊκή στην Αττική Οδό.
1: Στην Αττική πάνω. Τέλειο.
0: Πάμε.
4: Σιγά! Μάλιμα ξέρεις. Λέει.
5: Είναι φυσικά.
6: ΙΕΚ Ναυαγή.
3: Κάνε πιο και Αθηνά στο τελευταίο θρανείο.
0: Λοιπόν, έχουμε μια εκκρεμότητα, αγαπημένοι μου. Καταρχάς, ναι, πιάστε τα θρανία και επειδή λείπει και ο συμμαθητής ο Τρίφωνας, μπορείς να κάτσεις εσύ, Βασίλη, το θρανείο του Τρίφωνα και να αφήσεις την Αθηνά να κάτσεις το θρανείο μόνη.
3: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, και να μην κάνετε αυτό το ακροβατικό που κάνετε με τις καρέκλες πίσω και θα πέσετε μαζί με τα θρανία.
3: Το έχω χωρίσει το θρανείο και βάζει το δάχτυλό της από την πλευρά μου.
0: Παιδιά, τα δάχτυλα μην μπαίνουν στην περιοχή του ενός και του άλλου.
3: Έλα.
0: Τα δάχτυλα στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, έχουμε εκκρεμότητα γιατί είχαμε ξεκινήσει μάθημα την προηγούμενη εβδομάδα για τους θεούς του Ολύμπου.
1: Ναι.
0: Και δεν τους ολοκληρώσαμε γιατί το πήγαμε στους θεούς πώς τους έχουν οι Ρωμαίοι. Που λέγαμε ότι την Αθηνά την έχουν. Πώς το είχαμε πει?
1: Μινέρβα.
0: Μπράβο.
1: Είδες, μαθαίνω εγώ.
3: Ωραία, άρα τώρα την έχουμε, κυρία.
0: Ωραία, πάμε τώρα τους θεούς που μάλιστα σας είχα πει ότι κατά τόπους στις πόλεις κράτη.
3: Το θυμάμαι αυτό.
0: Ωραία. Υπάρχει δηλαδή η βασική. Πάμε. Να δούμε. Και θέλω να μου λέτε ποιοι είναι και ποιους έχουν. Τι προστατεύουν.
1: Ωραία.
0: Είχαμε πει τους τρεις βασικούς.
1: Τους
0: έχουν όλοι. Ο Δίας που είναι.
1: Τον Ποσειδώνα και τον Άδη.
3: Ο πατέρας όλων.
0: Ο πατέρας όλων και είναι ο προστάτης του ουρανού και του κεραυνού. Έτσι. Μετά είναι ο Ποσειδώνας
3: της θάλασσας.
0: Και ο Άδης.
1: Του κάτω κόσμου.
0: Τα μοιράσανε. Ρίξανε λίγο τον Άδη. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Έλα.
3: Τι.
0: Ποιοι άλλοι ήταν?
1: Ο Ήφαιστος.
0: Τι ήταν αυτός?
1: Αυτός ήταν ο Μάστορας. Τι.
0: Ο Ήφαιστος. Αυτός που αργούσε τον. Άντε, κύριε Ήφαιστε, μου σας έχουμε καλέσει εδώ και 2 εβδομάδες.
1: Στάζει βρίσκο τον Όλυμπο.
0: Στάζει το θεϊκό νερό.
1: Έκανε τα μερεμέτια.
3: Τι Μαστόρι.
1: Λοιπόν,
0: ήταν τη φωτιά και
1: τη
3: μηχανουργία.
0: Ναι, τη μηχανουργία. Ο οποίο ξέρετε ποια ήταν παντρεμένο. Παντρεμένος. Και ήταν η σύντροφός του.
3: Παντρεμένος ήταν.
0: Παντρεμένος.
1: Ήταν με τη Δήμητρα.
0: Αυτός ξέρετε ότι ο Ήφαιστος ήταν εκτός από. Έπιαναν τα χέρια του, ήταν και λίγο.
1: Τι.
0: Δύσμορφος. Ήταν λίγο. Δεν ήταν τόσο όμορφος.
3: Okay.
0: Και με ποια λοιπόν ήταν παντρεμένος ο δύσμορφος των θεών?
3: Με την πανέμορφη Αφροδίτη.
0: Ακριβώς.
3: Έλα.
1: Ακούτο.
3: Τι πλότο ήταν αυτό τώρα.
0: Η προστάτητα
1: της.
0: Της του έρωτα κτλ.
3: Ωραία. Ο Ίκαρος
0: ήταν. Με ποιον την κεράτωσε?
1: Την κεράτωσε και όλα.
0: Κεράτωσε τον Ήφαιστο η Αφροδίτη με ποιον?
3: Με την απόκρυψη.
0: Ναι, αλλά ποιον είχε κάτω από την απόκρυψη?
1: Ποιον είχε?
0: Τον Άρη.
1: Τα έχει και με τον Άρη παράλληλα.
0: Όχι τον Πορτοσάλι. Τον Άρη τον Θεό του.
3: Θα κάνουμε μάθημα.
0: Ο Θεός του.
1: Πολέμου.
0: Μπράβο.
3: Πολέμου.
1: Σοβαρά μιλάμε.
0: Μάνι, δηλαδή με αυτήν την ιστοριόλα δεν βγάλαμε 5 θεούς.
1: Όλοι άνθρωποι και πάλι αλλάζανε.
0: Σε ένα βουνό.
1: Ναι. Φαντάζομαι. Ολόκληρη την πόλη τι έχει.
0: Άρα έχουμε Αφροδίτη, Μάνι, Ήφαιστο και Άρη είπαμε.
3: Ωραία.
0: Άλλο.
1: Άλλος.
3: Ο Ίκαρος ήταν Θεός, το είπα πριν.
0: Ο Ίκαρος καταρχάς έπεσε. Άμα ήταν Θεός δεν θα είχε πεθάνει.
3: Τον υπτάμενο
1: μου. Λοιπόν, έχουμε πει και το πρώτο.
0: Τον πατέρα του, πώς το λέγανε του Ίκαρου τώρα που το πες.
1: Ο Δέδαλος.
0: Ο Δέδαλος, ο οποίος τι έφτιαξε.
1: Έφτιαξε τα φτερά, τα κέρινα.
0: Εκτός από αυτό, έφτιαξε τον λαβύρινθο που ήταν μέσα.
1: Α, μπράβο. Ο Μινόταυρος.
0: Ο Μινόταυρος,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, άγλους θεούς τώρα.
0: Πώς βρήκαμε, πώς βρήκαμε το δρόμο στον στο λαβύρινθο?
3: Με τον Μύρτο της Αθηνάς.
0: Της Αριάδνης. Της Αθηνάς ήταν ο παλιός, αλλά μετά πήραμε τον καινούριο. Έχει βγει, λέει, της Αριάδνης, φέρτε μου τον καινούριο.
1: Φέρτε μου τον καινούριο, τον καλύτερο, που είναι πιο ανθεκτικός κτλ. Λοιπόν, έχουμε και τον Απόλλωνα. Απόλλων.
0: Τι ήτανε?
1: Της μουσικής και του γλεντιού και τα αυτά. Δεν ήταν ο Απόλλων?
3: Ο Ποσειδώνας είναι.
0: Ήταν του ήλιου, ο Απόλλων.
1: Α, του ήλιου, ναι.
0: Ναι. Και της τράκας. Γιατί όταν ζητούσε Απόλλων. Έπαιρνε.
1: Α, μα.
0: Μέτριο αστιακό.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μετά τον Απόλλων, ποιο ήταν άλλο? Έλα, εσύ.
3: Αλέξανδρε, πες μου τίποτα. Ήτανε.
0: Έλα, του κυνηγιού ποια ήτανε?
1: Η Άρτεμις.
3: Α, η Άρτεμις. Μπράβο.
0: Τη Σοφία ποια ήτανε?
1: Η Αθηνά.
0: Η οποία πώς γεννήθηκε?
1: Από το κεφάλι του Δία.
0: Ποιος του το σπάσε?
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι.

0: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, χέρια ψηλά στα πρωινά ναυάγια, παιδιά. Καλημέρα.
1: Έχουν μαζοχτεί, ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Έλα, λίχτο, Μιχάλη. Έλα, γουράκι μου, σε αγαπάμε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω γιατί τους ενδιαφέρε. Δεν ξέρω, ναυάγια μου αγαπημένα, όσο βυθιζόμαστε, αν και σας ενδιαφέρει, αλλά η ιστορία με το κέρατο της Αφροδίτης που κεράτωσε τον ύφεστο με τον Άρη, τον θεό του πολέμου, ξέρετε πώς τους έπιασε στα πράσα. Λοιπόν, επειδή την είχε ψηλιαστεί ο ύφεστος, έκανε μια προσαρμογή στο κρεβάτι.
2: Ναι. Αυτό τώρα είναι γεγονός.
1: Τι ήταν γεγονός. Και να ξέρεις ότι αυτά τα μαθαίνουμε από τον Όμηρο στην. Να σου πω τώρα, στην Οδύσσια.
2: Μάλιστα.
1: Στην Ιλιάδα τους έχουν περιοπήσει τους θεούς. Στην Οδύσσια αρχίζουν λίγο να τους αμφισβητούν.
0: Εγώ την ταινία που είδα δεν είχε κρεβάτι για να αλλάζουν.
2: Περίμενε,
1: όχι, όχι, είναι μια ιστορία που λένε σε ένα συμπόσιο, σε ένα τσιμπούσι.
2: Σε ένα τσιμπούσι.
1: Καλά, για να περάσουν καλά, γι' αυτό χλεβάζουν τους θεούς. Τέλος πάντων,
0: τι προσαρμογή.
1: Σαν ανέκδοτα, καταλαβαίνετε. Λένε ανέκδοτα με τους θεούς. Που δείχνει ότι εκείνη την περίοδο δεν τους είχαν και πολύ σε υπόλοιψη. Ναι. Λοιπόν, φτιάχνει λοιπόν μια προσαρμόζει λίγο το κρεβάτι και την ώρα που είναι πάνω η Αφροδίτη με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν κάτι νήματα, σου λέει, από το κρεβάτι και τους δένει. Και και μπαίνει μέσα ο ύφεστος και τους πιάνει στα πράσα. Ανοίγει τότε όλη την μπαλκονόπορτα, να το πω έτσι. Και όλοι οι θεοί άρχισαν να γελάνε, γιατί ήταν γυμνοί στο κρεβάτι ο Άρης και η Αφροδίτη και τους εξευτέλισε.
0: Τους γράπωσε.
2: Είναι... Το έξυπνο κρεβάτι.
1: Μπράβο, να το κουμπώσεις.
2: Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6835-722.
1: Αυτό είναι και λίγο αυτός ο αστικός μύθος ότι σε ένα γάμο είπε ο. Πήρε το μικρόφωνο ο γαμπρός και είπε: σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Και πιο πολύ ευχαριστώ τον κουμπάρο. Και κοιτάξτε όλοι κάτω από τα καθίσματά σας που υπάρχει ένας φάκελος. Και είχαν τις φωτογραφίες της νύφης με τον κουμπάρο. Και λέει: να είστε καλά.
0: Αλλά φάτε,

0: Τσίμενε ζάχαρη. Σήμερα ξέρουμε καλύτερα με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Απολαμβάνει τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά σου χωρί θερμίδε. Slim Fix λοιπόν και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
1: Έρχεται λέσχη των χαμένων μαπών και ποιήση. Έρχεται και Ούγκα Challenge. Ετοιμαστείτε.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση.

0: Λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο eswangoretail.gr. eswangoretail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
13: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
15: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηναία Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Όταν σας λέω ότι... Ναι. Ευχαριστώ. Όταν σας λέω ότι στο ρυθμό 949 είμαστε όλοι μια οικογένεια, ναι, το εννοώ. Είναι εδώ και η Βαλέρια, η συνεργάτηδά μας.
17: Καλώς, την καλημέρα. Γεια
16: σου, Βαλέρια. Καλά, παιδιά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης, δεν θέλει. Έχει
17: βάλει την κουκούλα.
18: Δεν φαίνεσαι, Βαλέρια, ούτε ακούγεσαι.
16: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, παιδιά, και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Θέλω 2-10-68-35-722. 2-10-68-35-722 για να γράψετε ποίημα με θέμα τη στάλα.
17: Μην πάρετε ακόμα τηλέφωνο, γράψτε το για μετά. Ναι.
16: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ξεκινήστε να γράφετε λοιπόν και όταν έρθει η ώρα θα σας πω πότε να πάρετε.
17: Η λέξη θέλεις να είναι η στάλα.
16: Η στάλα, ναι, γιατί εμπνεόμαστε από την βροχή.
17: Ναι. Α, από αυτό έχεις μυστεί.
16: Ναι. Τώρα κάπως δεν ξέρω, μουσκεμα να είστε, να στάζετε.
17: Ναι. Πάντως μια στάλα να πέσει μια φορά.
16: Η στάλα να είναι η αιτία, ναι, για ό,τι σας συμβεί.
17: Ωραία. Να έχει πλάκα πάντως θέλουμε το ποίημα, γιατί όποιος μας κάνει να γελάσουμε πρώτος κερδίζει αυτή την υπέροχη δωράρα. Στα λεγματιά, το Wagamama. που είναι η καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο με φίλους, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, να πάτε να φάτε sushi, ramen, noodles, curry, κοκτέιλς να πιείτε εκπληκτικά. Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
16: Τώρα που μπήκε το φθινόπωρο, ότι πρέπει παιδιά κοκτέιλάκι, βοταμάνα.
17: Στην Κυφυσιά.
18: Λοιπόν, πραγματικά μας ακούνε παντού. Ρομαντικές καλημέρες.
16: Κάτσε να τελειώσω την αγωγή. Έξω να έχει συννεφιά και εσύ να ρουφάς με πόθο το ράμεν σου.
18: Έχει και στη Βούλα. Γιατί μας ακούνε. Ρομαντικές καλημέρες από τη Βούλα.
16: Καλημέρα στη Βούλα. Επιστρέφουμε με παιδιά στα χαρακόμματα, γιατί έχουμε Ούγκα Challenge.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ή όχι?
1: Ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι διαφημιστικό το περιβάλλον. Εγώ είναι τώρα μία. Έχω ένα tip να δώσω στα πρωινά ναυάγια. Κατά καιρούς, επειδή έχω ένα κονέ εγώ με τη Βιοκαρπέτ. Την αγαπώ πάρα πολύ την εταιρεία αυτή. Είναι από τη Λάρισα. Τους ξέρω από παλιά και τους εργαζόμενους και μας ακούνε και τα εδώ καταστήματα. Λοιπόν, παιδιά, παίζει μπαζάρ. Και κατά καιρούς μου λένε, ρε παιδί μου, πες αυτό, παίζει. Λοιπόν, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα στη Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι. Γιατί το λέω? Γιατί είναι πάντα συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένο κατάστημα. Τώρα λοιπόν, μην πείτε ότι δεν το ακούσατε. Βιοκαρπέτ Περιστέρι, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, μέχρι, δηλαδή, από 24 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα βρείτε χαλιά μόνο με 80 ευρώ. Χαλιά τώρα Βιοκαρπέτ, ξέρετε, δεν χρειάζεται από περισσότερα. Με 100, 130 και 190 ευρώ όλο το χαλί. Και λευκά είδη όλα στη μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, 50%. Τσάμπα λέμε. Μην χάσετε την ευκαιρία. Ξαναλέω, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστέρι, Λεωφόρος Αθηνών 202, 24 με 26 Σεπτεμβρίου. Καλώς ο Γκαρέζος τώρα.
0: Πολύ καλώς. Και επίσης έχουμε και λύση για το αν σου χαλάσει το κινητό τη λάθος στιγμή με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone αυτόματα στο σπίτι σου, στο γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Λοιπόν, έχουμε λέξει τη στάλα που πρέπει να τη βάλεις μες στο πείμα σου, να μας κάνεις να γελάσουμε και να κερδίσεις φανταστικό γουάγκαμάμα γεύμα.
0: Απάντησε.
1: 2-10-68-35-722, τηλεφωνήστε τώρα για να μας απαγγείλετε. Παρακαλώ.
0: Απάντησε ο Κομεντάκος και λέει στο αίτημά μας για να μας γράψει τραγούδι για τη Eurovision: τέτοια παθαίνω για να στέλνω. Παιδιά,
1: ακόμη δεν έχει παθεί τίποτα.
0: Ετοιμαστείτε. Πάμε Eurovision.
1: Τα πρωινά ναυάγια φύγανε για τη Βουλγαρία.
3: 12 points.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα

0: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
9: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
24: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
25: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
27: Ξεκίνησα σαν τον Ευαγγελάτο τον που ξεκινάει με αναστεραγμό. Ναι, και μετά δίνει 8 χιλιάρικα. Καλώς είναι. Και εγώ δίνω. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Άρα, Αθηνά, είδε η εμπειρία, όπως φάνηκε. Μίστερ Grand Προϊόντα είναι η νέα σειρά. Είναι παλιά σειρά, δοκιμασμένη. Είναι η premium σειρά, οικονομική όμως, του Μασούτη. Προϊόντα Mr. Grand ήρθαν στο Μασούτη ιδιωτική ετικέτα με έμφαση ειδική στην ποιότητα. Εκεί που θε να κάνει ένα τραπέζι, να γιορτάσει, να κάνει τώρα, α πούμε, με το τέρι σου, να τραπεζώσει. Εκεί θα παίξει Mr. Grand. Τοπική παραγωγή, αξιοπιστία. Επίσης έχει, ας πούμε, έτοιμα βρασμένα όσπρια. Μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Mr. Grand. Ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Μόνο Μασούτης. 50 χρόνια περισσότερα σε λιγότερα.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
29: Παιδιά, και λόγω της βροχής θέλει προσοχή, γίνεται χαμός. Εκτός από τις βασικές κεντρικές αρτηρίες, τις γνωστές που έχουν συνήθως πάρα πολύ κίνηση, όπως η Μεσογείο, η Κηφισίας και το ποτάμι, αλλά και στους κόμβους της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα στην Αττική Οδό, έχουμε μποτιλιάρισμα μεγάλο στο κατέβασμα της Κατεχακίου. Και αν μπαίνετε στην πόλη και στην Καβάλας, δηλαδή από το ύψος της Θηβών μέχρι το Μεταξουργείο, είναι όλο μποτιλιαρισμένο. Και σχεδόν η μισή Συγκρού στο ανέβασμά της κολλάει. Υπομονή.
27: Κολλάει Συγκρού.
28: Ο καιρός σήμερα.
30: Έχετε κουραστεί από τα ίδια και τα ίδια? Τώρα με το φθινοπορεινό καιρό, με θερμοκρασία χαμηλότερη και με τοπικές βροχές κατά τόπους σε όλη την Αττική κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα νιώθετε πως το νερό που πέφτει πάνω σας δεν είναι απλώς νερό.
27: Είναι
30: θεϊκό Ολύμπιο νερό. Τόσο καθαρό που μέχρι και οι άγγελοι το ζηλεύουν. Τόσο δροσερό που κατεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι μοναδικό νερό που θα πέφτει πάνω σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, εάν δεν έχετε πάρει ομπρέλα μαζί σας. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-68-35-722 και πες μας το πείμα σου, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
29: Βεβαίως, πάμε τώρα να καλέσουμε στο 210-68-35-722.
30: Για πάμε, για πάμε.

0: Στέλλα, καλή τώρα. Πολύ καλή. Υπεύθυνοι είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε οι χειρότεροι. Είμαστε το απόλυτο ναυάγιο. Βουλιάζουμε μέχρι να φτάσουμε στον πάτο του ραδιοφώνου. 2-10-68-35-722 για το ποίημά σας. Ελάτε να γουστάρουμε, να απαγγείλουμε και να χαμογελάσουμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ο Βασίλης είναι εδώ, η Αθηνά είναι εδώ, ο Αλέξανδρος είναι εδώ και εγώ έγραψα θέμα η στάλα.
1: Όλοι έγραψα. Σε έβλεπα σκεφτικό.
0: Ναι, είχα και τα προβλήματά μου. Πάντα υπάρχουν αυτά σε μια γωνιά του κεφαλιού μου. Λοιπόν, 2-10-68-35-722. Πάμε να σκαρώσουμε, να πω και στον Κωνσταντίνο, το φίλο μου που ακούει αυτή τη στιγμή. Κωνσταντίνε, σε πήρα χθες τηλέφωνο με γύρωσες. Δεν πειράζει, θα μιλήσουμε σήμερα. Παρακαλώ. Έχουμε τον πρώτο.
1: Ρίχτο.
0: Να ξεκινήσουμε.
2: Λοιπόν, φύγαμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, αλλιώς τον έβωσε λένε εσένα.
4: Τι κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Αθηνά. Και πριν χαιρετήσω τον Μίτσο,
0: ναι.
4: Θέλω να δείτε λίγο το πρόσωπό του. Βασίλη και Αθηνά, το βλέπετε?
1: Ναι, το βλέπουμε.
2: Κατάματα.
4: Μίτσο, Ανδρέας Τηλιγάδας.
1: Α, γιατί έτσι? Έχετε προηγούμενα.
0: Τον έχω φέρει κληρονομιά εγώ τώρα από, το, από τους μάπες αυτό. Είναι καλό παιδί, καλή ψυχή, εργατικός, όχι και πολύ. Δηλαδή ξυπνάει από τα ξημέρωτα και ακούει όλη την εκπομπή. Μπράβο, και στέλνει διαρκώς μηνύματα.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Ανδρέα.
0: Μπράβο για μας. Για εκείνον και για την οικογένειά του. Πώς δουλεύει, πού δουλεύει, τι λεφτά τα βγάζει, δεν ξέρει κανένα.
2: Δεν μου λες καλός ποιητής είναι.
4: Είμαι σαν το τέρας του Λόχνες και εγώ. Υπάρχει, είναι λίγο έτσι. Ένας μύθος.
2: Καλός ποιητής είσαι, ρε Ανδρέα.
4: Προσπαθώ, παιδιά, προσπαθώ. Αρνήσιος μάπας, έχω δουλέψει στην ποιητή.
0: Έτσι, για βάρα το. Με στάλα, ναι.
4: Λοιπόν, με στάλα πάντα. Να κάνουμε και το... Λίγο Ευαγγελάτος και λίγο Αναπηναγμός.
0: Ναι.
4: Από τα μάξι κατέβηκα και ένιωσα μια στάλα. Μου σκέμα μαμό το έγινα. Κρυώσω στο δίγιο. Επίσης μου θυμήθηκα ότι έχω ένα μπλουζάκι. Στο πορπαγκάζ αριστερά, δίπλα από το πατάκι. Θα το φορέσω, φώναξα. Κι ας έχει τον ντουίτι. Από πότε το έχω εδώ αυτό? Και δεν πήρα άλλο από το σπίτι.
1: Πολύ μ' αρέσει.
4: Ευχαριστώ.
1: Πολύ καλό.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Πολύ κουράστηκες για να γράψω τον τελευταίο στίχο. 4, ευχαριστώ.
1: Είναι φανταστικό.
2: Μόνο και μόνο με αυτή την ερμηνεία.
4: Δεν ήταν στο ποιητή, ήταν ποιητική αδεία.
0: Ποιητική αδεία.
4: Έτσι ένιωσε ο ποιητής που λέγεται.
0: Εσύ είσαι μόνιμη αδεία από τη δουλειά. Εγώ αυτό καταλάβω.
2: Εγώ νομίζω ότι κέρδισε, γιατί με εξέπληξε η ερμηνεία.
4: Συγγνώμη να πω, παιδιά, είστε super duper. Έχει δέσει και Ουγγαρέζα τρομερά.
0: Έτσι, η Ουγγαρέζα πάει όλα. Είναι σαν το αναψυκτικό. Πάει όλα.
1: Κέρδισε.
0: Ουαγκαμάμα κέρδισε. Τώρα εκεί πέρα δεν θα έχει Ουγγαρέζα. Θα πάω να φάω ωραίο σούσι όμως.
4: Δεν πειράζει, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Είσαι αδερφός. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Να πω και εγώ το δικό μου το
2: κουβέντα. Γι' αυτό το λέω.
1: Παρακαλώ. Θέλεις κάποια υπόκρουση από κάτω?
0: Ο Βασίλης το πάρει πάνω.
2: Ωραία, ξεκινά.
1: Γιατί, παιδί μου!
2: Τέλειωσε! Αυτό ήταν.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν.
0: Όχι, το καταπιώ τώρα, παιδί μου.
1: Κόβουμε την ερμηνεία. Έλα. Ναι.
0: Η στάλα. Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι, φίλη μου. Έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσει.
0: Η Αθηνά πρωτεύουσες, δεν ήξερε μια στάλα.
2: Τυχέσαι μου.
0: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
2: Ολοκλήρωσες, Μίτσο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλα.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ Μανώλα.
2: Αύριο.
5: Κολύμπαμε. Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Και φωλικό με γεύση φράουλα χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Vita Fix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Πάρτε όσοι έχετε πρόχειρο ένα σμέουρο στο στόμα τώρα και πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στην Κέρκυρα, στην Κεφαλαιά, τη Λευκάδα, τη Ζάκυνθο, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Μυτιλίνη, τη Χίο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο.
7: Εγώ θα πω στην Καβάλα καλημέρα, στα Παλούκια Σαλαμίνα και στο
6: Σελίνια.
7: Και στα Σελίνια και στο στρατόπεδο Καποτά.
5: Καλημέρα και εδώ στην Αττική, στο νέο κόσμο, στην Καλυθέα, στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάληρο, στον Ταύρο, τη γειτονιά μου, την αγαπημένη, στην Κλειφάδα, στο Ελληνικό.
6: Στο Πάπαρη Κορινθία, στην Πάτρα. Καλημέρα σας, Αθηνά. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να τσιγούν και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός αύριο, 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζικη νότα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ρυθμός 949.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
3: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

σε έβαλε ο διάβολος. Αυτός ο πάνωπλος είναι ο πνεύμα κι αλάτι. Στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κλίμα σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' αφήσες.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

το βιογραφικό σου. Σημάδια σου παντού, ενθυμία της εποχής σου, μνημεία της αγάπης σου και της ενοχής σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
0: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ρυθμός 949.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Ρυθμός 949.
8: B-Viral Radio Show.
9: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα σήμερα, ανεβαίνει η διάθεση παιδιά. Μέσα εβδομάδας τι σημαίνει? Σημαίνει κυρίες και κύριοι ότι είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι για ακόμα μια φορά είμαστε εδώ πέρα με τη νούμερο 1 μουσική της πόλης. Και φυσικά πάρα πολλά σουσού και τρέντς. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. We'll be right back.

0: Τι τρεντάρει στο beauty, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Ένα θα σας πω για να το ξέρετε και για το σκου αν βγείτε. Τα 80's μαλλιά τα οποία έχουν επιστρέψει και φυσικά μπορείς να τα δημιουργήσεις με τα πιο εντυπωσιακά γεμάτα όγκο. Blow dries to the shards. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι έχουν γίνει πάλι μόδα τα παλιά των 80's. Έχει γίνει σίγουρα, παιδιά, αυτό λόγω του γεγονότος ότι έγιναν viral τα 80's μέσα από το AI trend που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν τα σγουρά μαλλιά είναι τάση πλέον. Τα βλέπουμε στα social media, τα βλέπουμε στο TikTok, βλέπουμε πάρα πολλές influencers στο εξωτερικό να το κάνουν αυτό. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, βρε αδελφέ. Αύριο θα σκάσω Λουδοβίκο στο στούντιο. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

από trends λοιπόν, έχουμε και έτσι openings, γιατί η Kim Kardashian στο opening του Lucas Music βρέθηκε με iconic, παιδιά, θα έλεγε κανένας, Y2K beauty look, το οποίο αν το δείτε σε φωτογραφίες πραγματικά είναι ίδια με την τραγουδίστρα αρχικά των Pussycat Dolls εδώ. Κατά δεύτερο, είναι πάρα πολύ fashion, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Βέβαια, εντάξει, και εγώ πήγα να κάνω Y2K look, παιδιά, αυτές τις μέρες, την ημέρα θετικής ενέργειας, και ένας fashion designer από την Κύπρο με έκραξε στο TikTok. Εντάξει, παιδιά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ωρίτσα ακόμα μέχρι να τελειώσει η πρώτη μας ώρα. Έχουμε δηλαδή δρόμο και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Πού αλλού, στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθήνα Κλίμη με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.

B-Viral Radio Show. Ρυθμός 949. B-Viral Radio Show.

ξεκινήσει οι πρώτες μάχες στην τηλεόραση. Έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες σειρές. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, γίνεται μία μάχη με το τι θα τρεντάρει περισσότερο στο X. Ανυπομονώ, παιδιά, για κάμπινγκ. Θα το πω αυτό. Έρχεται αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και φυσικά να παραμείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949. B-Viral Radio Show.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα σήμερα, ανεβαίνει η διάθεση παιδιά. Μέσα εβδομάδα τι σημαίνει? Σημαίνει κυρίες και κύριοι ότι είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι για ακόμα μια φορά είμαστε εδώ πέρα με τη νούμερο 1 μουσική της πόλης. Και φυσικά πάρα πολλά σουσού και τρέντς. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. We'll be right back.

έχουν ξεκινήσει οι πρώτες μάχες στην τηλεόραση. Έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες σειρές. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, γίνεται μία μάχη με το τι θα τρεντάρει περισσότερο στο X. Ανυπομονώ, παιδιά, για κάμπινγκ. Θα το πω αυτό. Έρχεται αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και φυσικά να παραμείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

Λίγο πριν περάσουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονίστηκα τώρα μαζί μου, να πω λοιπόν ότι έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Έχετε όμως χρόνο να μου στείλετε και τα μηνύματά σας για throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε αύριο, παιδιά. Εδώ πέρα γίνεται χαμός, είμαι on fire όπως βλέπετε. Αθήνα, κλείνω την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πούμε το Τίμιο Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Επιστρέφουμε πολλά trends, αλλά και λίγο ρεζιλίκη θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ πήγα να κάνω το ένα trend και δεν πήγε καθόλου καλά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά για να τα μάθετε όλα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Για trends λοιπόν σας μίλησα και έχει γίνει trends αυτές τις μέρες NFS στο TikTok, όπου λέγεται Guess the Celebrity. Σου βάζει λοιπόν το βλέμμα κάποιου celebrity και εσύ πρέπει να το βρεις. Λοιπόν, παιδιά, κατακρεούργησα τον Bad Bunny, να το πω αυτό. Νομίζω οι haters κάνανε πάρτι κάτω από αυτό το βίντεο. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, πού να τον κατάλαβα από το βλέμμα. Νόμιζα ότι είναι ο Enrique Iglesias. Αντικειμενικά το βλέμμα είναι ίδιο. Λοιπόν, Αθήνα, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

είπατε ότι με κατακρεούργησε ο κόσμος του TikTok για τον Bad Bunny, με κατακρεούργησατε και εδώ πέρα στα μηνύματα. Ρε παιδιά, δεν σκότωσα άνθρωπο. Τον Bad Bunny δεν κατάλαβα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Θέλω να παραμείνετε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε πολλά και φυσικά να σχολιάσω έτσι και λίγο GNTM, γιατί έχω ξεχωρίσει ένα άτομο αυτές τις μέρες, το οποίο τον εντάρει και πολύ στα social από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μοιάζει με λένε ένα δροσάκι.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
0: Viral Radio Show.

Αυτή είναι στα highlights αυτές τις μέρες. Το GNTM, παιδιά, που ξεκίνησε Δευτέρα και εμφανίστηκε μία τύπησα η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη Λένα Δορσάκη, να πω σε αυτό το σημείο. Νεράιδα τη φωνάζουν και νομίζω ότι θα πάει πολύ μακριά στο διαγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει και νομίζω και μήνες να περάσει και μήνες και χρόνια. Εδώ πέρα, παιδιά, θα είμαστε και θα το συζητάμε. Αλλά, παιδιά, και όλα ταυτόχρονα και οι νέες σειρές οι οποίες έχουν ξεκινήσει και πραγματικά γίνεται πανικός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Ρυθμός 949.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα αντίληκος κόσμος μόλις ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παναγιώτη Σίμος σας καλωσόρισε.
0: Η Λένη Ουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο και είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Συνεχίζουμε με ολοκένουργιο Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, τα σπάει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς.
0: Έχει Australian Tour η Αναστασία από ό,τι είδα. Έχει κάτι meet and greet, κάτι τέτοια βλέπω στο
1: και
0: Instagram.
1: Μαγαζί σύντομα.
0: Και μαγαζί σύντομα.
1: Μαγαζί για τα Χριστούγεννα σύντομα.
0: Έχω ακούσει τα πλάνα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Α, και εγώ έχω ακούσει, κάτσε καλέ. Μισό λεπτό, και εγώ άκουσα. Να πω ότι έχω ακούσει εγώ.
0: Τι είσαι ακούσει.
1: Μου επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει η Αναστασία με κουρκούλι.
0: Και εγώ το έχω ακούσει.
1: Θεσσαλονίκη, Μόνα Λίζα. Πώς φάνηκε.
0: Το έχω ακούσει, αλλά δεν έχει κλείσει.
1: Δεν έχει κλείσει. Εγώ ξέρω ότι είναι κλεισμένο και μάλιστα το έχουν κλείσει και το υπόλοιπο σχήμα τύπου.
0: Εγώ που ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη θέλω να σου πω ότι μου είπαν ότι δεν το έχουν κλείσει. Ότι είναι σε συζητήσεις και υποχωρημένες συζητήσεις, αλλά όχι ότι το έχουν κλείσει.
1: Okay. Να μου πεις, γιατί έχω μια φίλη μου που έχει κλείσει, γι' αυτό να τη πω.
0: Η φίλη μου μπορεί να έχει κλείσει.
1: Έχετε το νου, γιατί μπορεί να κλείσει με το Μονάλιζα, με ποιος ξέρει. Σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Θα είναι ωραίο σχήμα.
0: Θα είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: είμαστε εμείς παγκόσμιο φαινόμενο. Το λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Είμαστε, το λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Να είναι καλά τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί που είναι μαζί με την Έλλη την Κοκκίνου. Και...
0: ανοίγει και ο Θοδωρής ο Φέρης που είναι, θα είναι.
1: Τώρα την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μαζί με τη Στέλλα Καλή.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν ξεκινήσει και όλες οι πρωινές εκπομπές από τη Δευτέρα. Δεν έχω πει τίποτα. Έχουν ξεσαλώσει. Παναγιώτη, επειδή.
0: Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα. Θα αφήσω γιατί δεν έχουμε τώρα χρόνο. Θα σας πω μόλις επιστρέψουμε όμως, επειδή έχω υπάρξει τέτοιες εκπομπές. Δώστε μου λίγο έτσι χρόνο να σκεφτώ πώς θα το πω και θα το πω μόλις επιστρέψουμε.

0: Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, εδώ είμαστε ένα τελικό κουσίνη στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι έχω εικόνα όλες τις συσκέψεις των πρωινών εκπομπών, πώς τρίβουν τα χέρια τους με τη θεματολογία αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το πώς, παιδί μου, τι να σου πω τώρα, βάζουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν να βρίσκουν ό,τι μπορεί να υπάρξει σε στοιχείο, σε αποκλειστικό, σε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, με αποτέλεσμα, τώρα μιλάμε να λέγονται και σοβαρές ανακρίβειες, ίσα και μόνο για να πούνε ότι κάτι έχουν. Αλλά είναι συγκλονιστικό, αλήθεια το λέω, πώς έχουν ξεσαλώσει σε αυτές τις δύο μέρες που έχω ψήλο δει, γιατί δεν βλέπω πια, γιατί μου, πώς το, μου μαυρίζουν και την ψυχή, όχι τίποτα άλλο. Υποθετικά πρέπει να είναι ψυχαγωγικές εκπομπές. Ναι. Αλλά μόνο ψυχαγωγικές δεν είναι. Ψυχαγωγικές γίνονται όταν ξεκινάει μια συνέντευξη, που και εκεί όχι και τόσο, και αν έχει και ένα section, ας πούμε. Δηλαδή, μια χαρά ήταν η Ελένη Χατζίδου με τον Αιτήο Κλουπράβλου. Τέλεια ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
0: Κάνεις και τρομερό πρόμο σε αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Πολυστέλεια η ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
1: Ήτανε.
0: Δοπαμίνη απολύει.

0: Αυτός είναι ο Ράκ, αυτό είναι Παλώμα.
1: Mm-hmm. Εδώ είμαστε λοιπόν και να σου πω κάτι. Έχεις ακούσει ότι αλλάζουν τα ευρώ? Αλλάζει.
0: Α, που λένε ότι μπορεί να είναι η δικιά μας, η Μαρία Κάλλας.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω για τη Μαρία Κάλλας. Εγώ διάβασα ότι αλλάζουν
0: 5 ευρώ.
1: Ότι αλλάζουν εμφάνιση και ότι έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διαδικασία του επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων. Και υπάρχουν δύο, λέει, βασικές θεματικές που έχουν προκριθεί και θα περιστρέφονται γύρω από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη φύση, τα ποτάμια και τα πτηνά. Πώς σου φάνηκε αυτό?
0: Τα πτηνά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και εγώ έχω τώρα να.
0: Κοινοδία.
1: Να κάνω μια ερώτηση, εγώ μου επιτρέπει. Αν μπορούσατε να βάλετε ένα ελληνικό πράγμα, θέλω να μου πείτε, πάνω σε ένα χαρτονόμισμα ευρώ, τι θα ήταν αυτό?
0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση, έτσι. Την περιμένουμε και το Σάββατο θα γίνει χαμός στο ΆΚΑ.

0: Αγαπημένες μέλισσες, κύμα.
1: Μέλισσες, κύμα.
0: Ωραία.
1: Μέλισσες. Τι θα κάνουνε.
0: Στο Vox θα είναι ο Χρήστος Μάστορας με τις μέλισσες.
1: Okay.
0: Και άλλοι θα είναι μαζί, δεν ξέρω. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή η Βιαδάμου.
1: Α, ωραίο.
0: Αλλά.
1: Ανατρεπτικό. Μου θυμίζει λίγο Vox.
0: Ναι.
1: Κάπως λίγο παλιά Vox.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το μαγαζί δεν θυμίζει Vox. Είναι τελείως διαφορετικό στήσιμο.
1: Δεν έχω.
0: Το Vox ήταν ορθογώνιο.
1: Το παλιό hotel μου είναι. Το παλιό.
0: Ναι, είναι πιο τετραγωνισμένο το Vox.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι διάδρομος.
1: Α, ναι.
0: Το Vox είναι πολύ πιο μικρή πίστα του.
1: Δεν έχω πάει. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Α, εγώ έχω πάει.
1: Εκτός αν. Καλά, προφανώς. Και πού δεν έχεις πάει, άλλωστε.
0: Πουθενά. Ναι.
1: Πουθενά, θα σου απαντήσω εγώ.
0: Δεν υπάρχει κάπου να μην έχω πάει. Τώρα που κάθομαι και το σκέφτομαι και το αναλύω στο μυαλό μου.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μοιραία, αναγκαστικά θα έλεγα. Με τραβάγανε.
1: Το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Λογικό. Μετά.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: και ηλί κουσκούς.
1: Ρυθμός 949.
2: Μέτρα, πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949.
8: Λίκους Κούς.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα αντίληκος κοσμόλης ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παναγιώτης Σίμος σας καλωσόρισε.
0: Η Λένη Ουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο και είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Συνεχίζουμε με ολοκένουργιο Πάνω Κι Άμμο, ανοιχτή ακρόαση.

0: τέτοιο βλέπω στο
1: και
0: Instagram.
1: Μαγαζί σύντομα.
0: Και μαγαζί σύντομα.
1: Μαγαζί τα Χριστούγεννα σύντομα.
0: Έχω ακούσει τα πλάνα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Α, και εγώ έχω ακούσει, κάτσε καλέ. Μισό λεπτό, και εγώ άκουσα. Να πω ότι έχω ακούσει εγώ.
0: Τι είσαι ακούσει.
1: Μου επιτρέπει.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει η Αναστασία με Κουρκούλη.
0: Και εγώ το έχω ακούσει.
1: Θεσσαλονίκη, Μόνα Λίζα.
0: Πώς φάνηκε. Το έχω ακούσει, αλλά δεν έχει κλείσει.
1: Δεν έχει κλείσει. Εγώ ξέρω ότι είναι κλεισμένο και μάλιστα το έχουν κλείσει και το υπόλοιπο σχήμα τύπου.
0: Εγώ που ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη θέλω να σου πω ότι μου είπαν ότι δεν το έχουν κλείσει. Ότι είναι σε συζητήσεις και υποχωρημένες συζητήσεις, αλλά όχι ότι το έχουν κλείσει.
1: Okay. Να μου πεις γιατί έχω μια φίλη μου που έχει κλείσει γι' αυτό, να της πω.
0: Η φίλη μου μπορεί να έχει κλείσει.
1: Έχει το ανοίξει γιατί μπορεί να κλείσει με τον Μονάλιζα, με ποιος να ξέρει.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι, θα είναι ωραίο σχήμα.
0: Θα είναι ωραίο σχήμα. Θα είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Γιατί είμαστε εμείς παγκόσμιο φαινόμενο. Το λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Είμαστε, το λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Να είναι καλά τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί που είναι μαζί με την Έλλη την Κοκκίνου. Και...
0: ανοίγει και ο Θοδωρής ο Φέρης που είναι, θα είναι.
1: Τώρα την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μαζί με τη Στέλλα Καλή.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν ξεκινήσει και όλες οι πρωινές εκπομπές από τη Δευτέρα. Δεν έχω πει τίποτα. Έχουν ξεσαλώσει. Παναγιώτη, επειδή.
0: Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω κάτι τώρα, θα αφήσω γιατί δεν έχουμε τώρα χρόνο. Θα σας πω μόλις επιστρέψουμε όμως, επειδή έχω υπάρξει τέτοιες εκπομπές. Δώστε μου λίγο έτσι χρόνο να σκεφτώ πώς θα το πω και θα το πω μόλις επιστρέψουμε.

ξαφνικά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, εδώ είμαστε ένα τελικό σκοσίνη στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι έχω εικόνα όλες τις συσκέψεις των πρωινών εκπομπών, πώς τρίβουν τα χέρια τους με τη θεματολογία αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το πώς, παιδί μου, τι να σου πω τώρα, βάζουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν να βρίσκουν ό,τι μπορεί να υπάρξει σε στοιχείο, σε αποκλειστικό, σε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με αποτέλεσμα, τώρα μιλάμε να λέγονται και σοβαρές ανακρίβειες, ίσα και μόνο για να πούνε ότι κάτι έχουν. Αλλά είναι συγκλονιστικό, αλήθεια το λέω, πώς έχουν ξεσαλώσει σε αυτές τις δύο μέρες που έχω ψήλο δει, γιατί δεν βλέπω πια, γιατί μου, πώς το, μου μαυρίζουν και την ψυχή, όχι τίποτα άλλο. Υποθετικά πρέπει να είναι ψυχαγωγικές εκπομπές. Ναι. Αλλά μόνο ψυχαγωγικές δεν είναι. Ψυχαγωγικές γίνονται όταν ξεκινάει μια συνέντευξη, που και εκεί όχι και τόσο, και αν έχει και ένα section, α πούμε. Δηλαδή, μια χαρά ήταν η Ελένη Χατζίδου με τον Νέτο Εκλουπράβλου. Τέλεια ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
0: Κάνεις και τρομερό πρόμο σε αυτό.
1: Σε ποιο?
0: Που λες, τέλεια ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
1: Ήτανε.
0: Το παμίνι, απολύλα.

0: Αυτός είναι ο Ράκ, αυτό είναι Παλώμα.
1: Mm-hmm. Εδώ είμαστε λοιπόν και να σου πω κάτι. Έχεις ακούσει ότι αλλάζουν τα ευρώ? Αλλάζει.
0: Α, που λένε ότι μπορεί να είναι η δικιά μας, η Μαρία Κάλλας.
1: Α, δεν ξέρω για τη Μαρία Κάλλας. Εγώ διάβασα ότι αλλάζουν.
0: Στο 5 ευρώ.
1: Ότι αλλάζουν εμφάνιση. Και ότι έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διαδικασία του επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων. Και υπάρχουν δύο, λέει, βασικές θεματικές που έχουν προκριθεί και θα περιστρέφονται γύρω από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη φύση, τα ποτάμια και τα πτηνά. Πώς φάνηκε αυτό?
0: Τα πτηνά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και εγώ έχω τώρα να κάνω μια ερώτηση, εγώ μου επιτρέπεις. Αν μπορούσατε να βάλετε ένα ελληνικό πράγμα, θέλω να μου πείτε, πάνω σε ένα χαρτονόμισμα ευρώ, τι θα ήταν αυτό?
0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση, έτσι. Την περιμένουμε και το Σάββατο θα γίνει χαμός στο ΆΚΑ.

0: Αγαπημένες μέλισσες, κύμα.
1: Μέλισσες, κύμα.
0: Ε, ωραία.
1: Μέλισσες, τι θα κάνουνε.
0: Στο Vox θα είναι ο Χρήστος Μάστορας με τις μέλισσες.
1: Okay.
0: Και άλλοι θα είναι μαζί, δεν ξέρω. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή η Βιαδάμου.
1: Α, ωραίο.
0: Αλλά.
1: Ανατρεπτικό. Μου θυμίζει λίγο Vox.
0: Ναι.
1: Κάπως λίγο παλιά Vox.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Το μαγαζί δεν θυμίζει Vox. Είναι τελείως διαφορετικό στήσιμο.
1: Δεν έχω.
0: Το Vox ήταν ορθογώνιο.
1: Το παλιό hotel μου είναι. Το παλιό.
0: Ναι, είναι πιο τετραγωνισμένο το Vox.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το άλλο είναι διάδρομος.
1: Α, ναι.
0: Ναι, το Vox είναι πολύ πιο μικρή πίστα του.
1: Δεν έχω πάει. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Α, εγώ έχω πάει.
1: Εκτός αν. Καλά, προφανώς. Και πού δεν έχεις πάει, άλλωστε.
0: Πουθενά. Ναι.
1: Πουθενά, θα σου απαντήσω εγώ.
0: Δεν υπάρχει κάπου να μην έχω πάει. Τώρα που κάθομαι και το σκέφτομαι και το αναλύω στο μυαλό μου.
1: Πουθενά.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Μοιραία, αναγκαστικά θα έλεγα. Με τραβάγανε.
1: Το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Λογικό. Μετά.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 949.
2: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ?
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη.
9: Αλλά και σε εσάς σου για πατρατά.
10: Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
11: Να είστε καλά! Ναι, να είστε καλά!
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
15: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
20: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Και το πρωί το πάμε τάπα.
22: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
23: Όλη μέρα ρυθμός.
24: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
25: Ουρκωμένα τα μάτια, τα χείλη στο στόμα στεγνά.
26: Ρυθμός 949.
27: Μόνο επιτυχίες.
28: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
29: Ρυθμός 949.
30: Μόνο επιτυχίες.
31: Γιάννης Κατινάκης Σόου.

Ναι, λοιπόν, ήρθα και επέστρεψα στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες να κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου. Γιατί το έχεις ανάγκη. Σήμερα Τετάρτη, μίζερη μέρα, αδιανόητα, κολυβοκάζανο στη χαρά και κίνηση στα ύψη. Σε λίγο θα ενημερώσω, μέχρι τότε θα πω απλά ένα κουράγιο και περιμένω φυσικά τα δικά σου μηνύματα που μπορεί να έχουν νευρά, παραπονό, ερωτισμό. Το θέλουμε και αυτό. Πού αλλού, στο Viber μας 6937 949 949. Θέλω, παιδιά, να είστε ενεργοί, διότι έχετε και υποχρεώσεις ανακροατές. Άμα θες να είσαι μέλος μιας παρέας, δεν μπορεί να είσαι ο απώντας. Απώντα δεν θέλω, θέλω μόνο παρόντα. Σε θέλω εδώ και στις επάλξεις. Παιδιά, σήμερα να ξέρετε, θα μου πεις να με ενδιαφέρει καθόλου. Θα το πω εγώ, γιατί εσείς είστε τα φιλαράκια μου. Έχω μία πείνα αδιανόητη. Δεν καταλαβαίνεις, μπορώ να φάω και εσένα και τα μικρόφωνα. Θέλω να φάω από κρέπα, σουβλάκι, γύρο, καλαμάκι, μακαρονούγκα. Θέλω να τα φάω όλα. Είναι ρε παιδί μου που πέφτει η θερμοκρασία, θα μου πεις, και που ανέβαινε, πάλι τέτοια χάλια έκανες. Θέλω να φάω τα πάντα τους. Βλέπω όλους μακαρόνια. Κλείνει η παρένθεση και θέλω να σου πω ότι αρχίζω την ώρα πάρα πολύ ωραία και ρομαντικά με μία καντάδα. Όχι από μένα, ευτυχώς, αλλά από τον Απόν. Οπότε δυναμώνει την ένταση και σε λίγο επιστρέφω για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.

Και πάμε όλοι μαζί ρομαντικά. Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα. Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα. Μην παίρνεις γκριμάτσες και λες γιατί τραγουδάω. Γιατί σε βλέπω και σε καταλαβαίνω. Να είσαι ευγνώμων που σου τραγουδάει μια σύγχρονη Μαρία Φαραντούρη. Πότε θα μου έρθει το γιαούρτι Στρούγκα στη μούρη, κανείς δεν ξέρει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ κέφι. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Και τώρα, μπασταίνω τη φωνή και σοβαρεύουν τα πράγματα. Φοράω νοερό τα γέρια για τη Μερίτσα Μπιζόγλη του ρυθμού 949. Και ήρθε αυτή η στιγμή να ενημερώσω για την κίνηση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνω τα νεύρα σου. Και λοιπόν, να βάλουμε ένα τσιφτετέλι για να απαλύνουμε τον πόνο. Και για να ρίξω βλέφαρο. Α, έριξα και βγήκε το χαλάζιο. Παιδιά μου, άνοιξε.

Πέτρα για να μπω, χάνω τον άντρα που αγαπώ. Ξεκινάω από τον πολύ αγαπημένο Νότ Κηφισό, ο οποίος πραγματικά είναι το κολυφοκάζανο στη χαρά και την αισιοδοξία, που σήμερα το χάλι του το μαύρο έχει. Είναι πορτοκαλί σαν να έχει ύκτερο, μανταρινή, μη σου πω και ματίνα, μανταρινάκι. Κατά τόπους κόκκινος κατά κόκκινος, σαν αιμοπετάλιο, σαν αιμορροίδα, σαν μηδέν αρνητικό και θετικό ταυτοχρόνος. Και πρόσεξε, συνήθως, θυμάσαι, από το εγάλεο και κάτω δεν έχει ψυχή ζώσα. Τώρα ξεπορτήσατε, ξετσουτσουνήσατε και πήγατε και κάτω από το εγάλεο. Και καλά εννοείται εκεί πέρα αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων στη μεταμόρφωση. Είναι μπορντοροδοκόκκινο. Κάτσε να υπολογίσω πάλι, να διαβάσω αρκάνα. Και τη μικρή και τη μεγάλη περίμενε 185.000 αυτοκίνητα μόνο στη μεταμόρφωση. Και ξεπηδάω σε Κηφισίας. Ουι, ουι, Παναγία μου Κηφισίας. Παιδιά, η Κηφισίας σήμερα είναι πραγματικά ένα μικρό Τόκιο, θα έλεγε κανείς. Θα φύγεις από εκεί 2085, θα πείστε καλή χρονιά. Όπως και στην Αττική Οδό, τα πράγματα είναι μαύρα χάλια. Καλά για κέντρο, καρά κέντρο, δεν το συζητώ. Τα νεύρα είναι σμπαράλια. Και πρόσεξε, σου λέω συνήθως να πηγαίνεις πέρα ως πέρα. Δηλαδή, σου λέω να πας Γέρα, Κανθούσα, Νεόχτιστα. Επειδή σήμερα έχει κίνηση και στα Νεόχτιστα, θέλω να ξέρετε. Σήμερα τα πράγματα είναι τραγικά. Οπότε, κουράγιο και ένα πράγμα μόνο θα σε σώσει. Τι είναι αυτό? Ρυθμός 949, αγάπη μου. Ρυθμός 949. Και τώρα σε πω κατευθείαν ερωτικά. Σε έχω roller coaster με Σάκη Ρουβά. Σε έχω ερώτε. Μέχρι και εγώ σκιάχτηκα, παιδιά, με την καρύδα μου. Δυνάμωσε λοιπόν. Ο Σάκης είναι εδώ για σένα. Και σε λίγο πάλι μαζί.

φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο για τρεις λέξεις.

Ελπίζω να μην σε σκιάζω κάθε φορά, γιατί ακούς τις ωραίες επιτυχίες του ρυθμού 949 και ξάφνει η γαριδογκαρίδα του Γιάννη Κατινάκη. Γιατί εγώ σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα. Τώρα που είσαι στην κίνηση με τα νεύρα σμπαράλια, τώρα που λες τι θα γίνει, παιδιά, τι θα γίνει, αδέρφια, θα προχωρήσετε. Θέλω να πάω σπίτι μου, να προσφαίσω μια μπουκιά φαΐ, να απλώσω την κορμάρα μου τη φιδίσια, να κάνω ένα μπάνιο και είμαι ακόμα κολλημένο στην Μεσογείο. Τέλος πια λες. Πάνω στα νεύρα αυτά λοιπόν, έρχομαι εγώ να προσπαθήσω να σε ηρεμήσω. Και ακού τώρα, σου έχω δύο νέα. Ένα αφορά εμένα, ένα αφορά το ρυθμό. Θα πω το δικό μου πρώτα, που και αυτό αφορά το ρυθμό. Γιατί ξαναερχόμαστε με το κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου σου δίνουμε ξανά ραντεβού 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες μαζί θα τις περάσουμε. Και μία εκπληξάρα για ακόμα μία φορά που είναι υπερσυγκλονιστική. Και δεν θα τραπώ να το πω βεβαίως. Ίσως να είναι και εξαιρετικά υπερσυγκλονιστική. Οπότε μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Και περνάω κατευθείαν στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και επιδραστικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται να κάνει πανικό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θόδωρας ο Μαραντίνης, ο δικός μας, και ο Θωμάς Ζάμπρας κάνει stand-up. Χορηγεί La Vie en Rose και η αγαπημένη μας The Soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. Συμπληρώνεις τη φόρμα και παίρνεις προσκλήσεις. Και τώρα θα το τραγουδήσω. Στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε, φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε, να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Εντάξει, σταματάω.

0: Αυτή είναι λοιπόν, είναι μία, είναι μοναδική, είναι η απόλυτη, είναι η Άννα Δύση που πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα, πήρε το Αιγαίο, το Ιόνιο, πήρε τη λίμνη Ταγκανίκα, τον Ήλο, τον Ήγηρα, πήρε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει και κυρίως μας έχει πάρει τα μυαλά και είναι έτοιμη για τη μεγάλη της συναυλία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ τις δύσκολες αυτές ώρες της κινήσεως και μιας και ακούσαμε Άννα Δύση. Δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για τη συναυλιάρα που έρχεται το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Τι έχει πάρει εμένα το μάτι μου και τι έχει ακούσει το αυτί μου. Σου λέει έχει φέρει τη στυλίστρια της Μαντζάνα, της Μαντόνα βεβαίως. Every little thing that you say or do, a hang up. Το είπα καλά το αγγλικό. A hang up on you. Βεβαίως σου λέει όλεπτο εξωτερικό. Κομμωτές, μακιγιές, δεν νομίζω αυτοί είναι Έλληνες. Έχει στήσει υπερπαραγωγή και θα έχει εκεί πέρα, τι να σου πω. Τρία μικρά χωριά, τρία μικρά κολοκοτρονίτσια. 120.000 κόσμο, δεν ξέρω παιδιά τι θα γίνει. Θα ξεπεράσει και Μετάλλικα, θα ξεπεράσει και Μαντόνα, θα γίνει τα τράκ, θα γίνει πανικός. Και επειδή εγώ μένω κοντά στο ΟΑΚΑ και περνάω, έτσι κάνω μια γυροβολιά ίσα που να κάνω, να ρίξω ένα βλέφαρο. Έχω δει μια σκηνή ή δεν κάνει να αποκαλύψω. Απ' έξω ρε παιδί μου, ότι πήρε το μάτι μου. Μια γκουμούτσα τόση είδα, θα γίνει πανικό. Σου λέει προδιαγραφές εξωτερικού. Ανούλα, είσαι απόλυτη και πάρα πολύ σε αγαπάμε. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στην Σοφία και το Σάβα που μου λέει καλησπέρα στον απόλυτο του ραδιοφώνου. Όσες μέρες σου πάρα πολύ, Σάβα μου. Και να ενημερώσω για τα ωραία, γιατί έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο Food and Wine Party, όταν λέω το αγγλικό έτσι κάπως μου αρέσει, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλέ χαμός θα γίνει. Εισιτήρια στο more.com και το από ποτέ είναι, αντρόπι μου δεν το είπα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Θα χάσεις και λίγο εμένα, γιατί περνάω σε διαλυματάκι, μη φανταστείς τώρα, 5 λεπτάκια. Και με το που επιστρέψω, θα γίνει πανικός στο εγγυόμαι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης: αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμού και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
1: ναι. Λέει. Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
3: Αυτό είναι.
2: Αγόρι μου, αν το σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
3: Έλαντε.
1: Την ώρα που θα καλέσει.
3: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
1: ποιος
3: να μην
1: με παίρνει, δεν απαντάω γνώστους. Απόρριψη.
3: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
1: Έχει
3: λίγο φιλότιμο, δεν έχει.
2: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
1: Δεν με παίρνω με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
2: Για Λόλα, καλημέρα σας. Πάμε τώρα του Θεού.
3: Έχουμε και τον Απόλλων.
2: Του κυνηγιού ποια ήταν.
3: Η Άρτεμις.
1: Α, η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
2: τη Σοφία ποια ήταν.
3: Η Αθηνά.
2: Η οποία πώς γεννήθηκε.
3: Από το κεφάλι του Δία.
2: Ποιος του το σπάσε.
3: Η γυναίκα του.
2: Όχι.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό.
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Φύγε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
23: Eurojackpot και έχει

0: ταχύτητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη Flexcar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
6: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr.
8: Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

και σε θέλω πάντα εδώ στην παρέα μας στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες τολμώ να πω, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα, τώρα που τα νεύρα σου είναι σμπαράλια. Αν και ρίχνοντας ένα βλέφαρο στην κίνηση, βλέπω ότι τα χάλια της έχει ακόμα δρόμος, αλλά είναι κάπως λίγο ένα τσίτι καλύτερα από πριν. Όχι, μπουρούχες λέω. Ακόμα χάλια είναι. Οπότε υπομονή, αδέρφια μου, υπομονή, και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Περιμένω ωστόσο τα μηνύματά σου στο Viber μας, στο 6937-949-949. Έχει φτιάξει και ο καιρός, και να σου πω κάτι. Μία μέρα ήταν η βρόχα χτες. Λιακάδα. Και ποια άλλη μέρα δείχνει βρόχα? Το Σάββατο, παιδιά, που είναι η συναυλή της Ανασβήση. Τι να κάνουμε, Παναγιά μου, να πούμε στα όριστα άγρια βουνά αυτή σου κουνήσου να έχει άπνοια. Όχι το χορό της βροχής, το χορό της. Όχι, άπνοια είναι με τον αέρα. Το χορό της ξηρασίας, Παναγιά μου, να κάνουμε. Τον χορεύω εγώ, αμαλάχη. Παιδιά, δεν ξέρω, σταυροκοπηθείτε, κάτι να γίνει, μην πάει κάτι στραβά, γιατί θα λυσάξουμε. Ωστόσο, τώρα, για να μην λυσάξουμε και να ηρεμήσουμε και να καψουρευτούμε, αμαλάχη, σου έχω Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αφιέρωσε ό,τι εκεί πέρα που χρειάζεται, ή και σε μένα, το δέχομαι, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Δυνάμωσε την ένταση και θα γίνει πανικός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Φοιτητή στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Το άκυρο. Δεύτερο, αποδεχόμαστε, λέει, ότι μπορεί να μην μπορούμε να πάρουμε ποτέ όλες τις απαντήσεις. Α, ότι λες εσύ, γιατί είσαι βρεγουρούνη, γιατί είσαι γουρνοπιθήκη, γιατί είσαι μαϊμού, γιατί με ατίμασες έτσι, γιατί με εγκατέλειψες και δεν θα πάρεις ποτέ καμία απάντηση. Να το αποδεχτώ και αυτό, έχω καταπιεί τόσα. Αναγνωρίζουμε, λέει, ότι αυτό που ζήσαμε έχει σημασία. Τι θα έχει σημασία, το ζήσαμε όμως, αλλά μετά να μου δείξεις και ένα σεβασμό. Ότι με πήγες και σε ένα ηλιοβασίλεμα και μου έκανες και ένα δώρο. Πάνε να πει ότι θα τα δεχτώ όλα απριόρι. Όχι αγάπη μου, έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Πότε θα μου πεις? Ανασπεριόδος την έχουμε κι αυτή, αμαλάχη. Τέταρτο, λέει, σταματάμε να εξιτανικεύουμε το τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι και το μόνο που συμφωνώ. Γιατί λες τώρα, τι κάνει ο έρωτας? Δεν τα πω τα άλλα έξι. Θα σου πω ότι θα κάνω μια ωραία ανάλυση. Τι έχει ο έρωτας? Σε κάνει και θελοτυφλή, δηλαδή σε κάνει λίγο βλαμμένο ο λίγον τι. Και λες τώρα, ο άνθρωπος αυτός, α, εξαιρετικός. Γιατί? Επειδή απλά ξέρω εγώ, σου κέρασε ένα καφέ και λες, α, υπέροχος αυτός ο άντρας ή αυτή η γυναίκα. Τον φτιάχνει στο μυαλό σου βάσει των δικών σου θέλων και λες μετά, αυτό θα μπορούσε να έχει καταλήξει έτσι. Και σε έχεις κάνει εικόνα σκέπη Αγίας Φιλοθέης, Πέγγι Καρά, ενώ στην πραγματικότητα είσαι Πέγγι Φουκαρά. Και λες τώρα, α, πώς έτσι πήγε στράφητος ο γάμος? Δεν θα ήταν γάμος, θα ήταν γαμότο. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε τα λέξη δεν τα διαβάζω γιατί δεν συμφωνώ. Θέλω όμως να παροτρύνω εσένα αγαπημένα μου φίλε και ακροατή, να μου στείλεις στο Viber μας το δικό σου πόνο, πρόβλημα και καημό. Γιατί σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που εγώ θα σταλίσω όλα. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα προβλήματά σου. Περνάω και σε ένα break για να σου δώσω χρόνο. Και σε λίγο πάλι μαζί θα είμαστε.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρόνε σοφά.
23: Σόλο διβάνι,
22: δι κουαλίτα.
24: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
27: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
28: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
29: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
30: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
31: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
32: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
31: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
33: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
34: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
35: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
36: Γιάννης Κατινάκη Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
37: Ρυθμός 949.
0: σούρθα σούρθα και καλησπέρα και καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρέα. Σε περιμένουμε εδώ λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Επιτυχιάρες θα πω βεβαίως, επιτυχιάρες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Και ερωτώ, πώς είσαι? Έχουμε τα νευράκια μας, είμαστε κολλημένοι στην κίνηση. Είναι Τετάρτη και λες, άντε να έρθει η Ρημάδου η Παρασκευή. Σε καταλαβαίνω και σε συναισθάνομαι. Οπότε γι' αυτό θα είμαι μαζί σου εδώ πέρα, για να ανεβάσουμε το κέφι και να το πάμε ψηλά ψηλά έως και τα Ιμαλάια. Ωστόσο, είμαι εδώ για να ζητήσω από σένα οπωσδήποτε να μου στείλεις πάσης φύσεως πρόβλημα στο Viber μας, στο 6937-949-949, γιατί σε λίγο έρχεται ολοταχώς το δικαστήριο του Γιάννη, που εδώ λύνει το δικό σου το σεκλέτη βεβαίως βεβαίως. Οπότε, πιάσε κινητάκι. Υπενθυμίζω ότι κάθε φορά που σου λέω πάρε κινητό και δεν παίρνεις, το καταλαβαίνω ότι βαριέσαι. Πάρε λοιπόν το κινητάκι και στείλε μου στο 6937-949-949 πάσης φύσεως πόνο και καημό για να τα λύσουμε όλα εδώ. Μέχρι να γίνει αυτό, έχω επιτυχιάρες φυσικά έτσι για να σε εμπνεύσουν και ξεκινάω την ώρα με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι μαζί σου με το δικαστήριο του Γιάννη.

0: ένα σου. Βεβαίως, Κωνσταντίνος Αργυρός, και τον απολαμβάνεις φυσικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη κάθε απόγευμα. Ελπίζω και εύχομαι, γιατί έχουμε τρεις ώρες που τις περνάμε πραγματικά συγκλονιστικά. Τώρα όμως δεν λέω πολλά, γιατί τώρα είναι η δική σου ώρα. Και η δική σου και η δική μου, γιατί τώρα θα σου λύσω τα δικά σου τα προβλήματα, τα δικά σου τα σεκλέτια ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθρι.
3: Ετών?
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, σε παρδεύω.
2: 31 και οργίζομαι.
0: Όπα της! Με αυτό το χαλί αισθάνομαι πάρα πολύ σαραμπαγκλάν μπουζουξής ρεμπέτης με μουστάκι γυριστό και πολύ τεστοστερόνι. Έτσι λοιπόν θα λύσω και το σημερινό πρόβλημα που μου λέει: Γιάννη μου αγαπημένε, έχω θέμα με τη γειτόνισά μου. Αχ, η γείτονες, δύσκολο πράγμα. Κάθε βράδυ λέει φέρνει την παρέα της και φωνάζουν μέχρι τα ξημερώματα. Και εγώ δουλεύω το πρωί. Αρχικά είσαι πάρα πολύ βιαστική, διότι και καθότι πριν γκρινιάξουμε, κάνουμε έναν έλεγχο στην παρέα. Γιατί άμα φέρνει 4-5 άτομα και τα 3 είναι και αγόρια αγαπημένοι μου φίλοι, έχεις ελέγξει αν υπάρχει κάποιο μαναράκι, μάνουλο, μάνουλο για να κάνεις και εσύ τα δικά σου? Θα μου πεις, μπορεί να είσαι δεσμευμένη, δεν το ξέρω αυτό. Αν δεν είσαι όμως, πρώτα τσεκάρεις να δεις μήπως γίνεις νύφη μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι και μετά γκρινιάζεις. Πέραν τούτο, ωστόσο, θα πω παιδιά ότι η γυτνίαση είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Τις περισσότερες φορές θες να αφοδεύσεις την πόρτα του γείτονα. Δηλαδή θεωρώ ότι για να είναι τα πράγματα χαλαρά πρέπει να απέχει ο καθένας 82 τετραγωνικά χιλιόμετρα το ένα σπίτι με το άλλο. Τίποτα παιδιά, ειδικά κάτι μεσοτυχίες, Παναγιά μου, γκαριδο. Καρίζουνε, κάνουν χωρές περίδες. Κάτι άλλες φορές, λες και πήραμε το γιούρο. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος για να είναι ήρεμος και να μπορεί να ζει και άνετα έτσι, γιατί είναι και η καταπίεση του γείτονα. Γιατί λες τώρα, μεράκλωσα δύο το βράδυ και θέλω να χορέψω ένα καρσιλαμά. Δεν μπορείς, θα ξυπνήσει ο άλλος. Φέρνει την αστυνομία. Τίποτα, παιδιά. Τα σπίτια πρέπει να είναι απομονωμένα. Θα μου πεις, οδηγούμαστε στην αποξένωση. Από το να οδηγηθώ στην παράνοια, προτιμώ να οδηγηθώ στην αποξένωση. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή στο Viber μας. 6-9-37-9-49-9-49 και ρίχνω τους τόνους γιατί πολύ γκαριδογκάριξα και περνάω αμέσως σε μέλισσες και μοναχική καρδιά και κολλάει με το θέμα έτσι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και αν είχε έρθει πιο νωρί, πάλι γαϊδούρι θα σου να στον κομμενικό πατα μιλάω, έτσι. Γιάννη Κατινάκη και σε υποδέχομαι και πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε για να ανεβάσουμε το κέφι. Και μέχρι και τι 8 θα είμαι στην παρέα σου. Και καθόμουν και αναλογιζόμουν και φιλοσοφούσα και έκανα κάποιε σκέψει που θέλω να μοιραστώ μαζί σου και παιδιά, βγήκα σε ένα συμπέρασμα. Αν θε πραγματικά να μάθει ποιον άνθρωπο έχει δίπλα σου, όχι μόνο ερωτικά και φιλικά και οικογενειακά, είτε ακόμα και στην εργασία, πρέπει να μάθει τι οδηγό είναι. Μία φορά να βρεθείς στο αμάξι ενός ανθρώπου που οδηγάει, βγαίνει όλη η αλήθεια και όλος ο οχετός. Γιατί μπορεί να φαίνεται στην αρχή ο άνθρωπος αυτός μοναχός σε όλη την Δαλάη Λάμα, μέσα στην ηρεμία, μέσα στο ζεν, να λες αυτός ο άνθρωπος περπατάει σε κάρβουνα. Έχει πάει σε ένα μοναστήρι στην Κένια. Είναι ο ορισμός της ηρεμίας. Και με το που μπει στο αμάξι γίνεται η Μουλάν το κορίτσι της ζούγκλας. Χρόνια φαρεγγίτιδα από τη φωνή και κατεβάζει κατάρρες για κατάρρες. Φαίνεται μοναχή Καμίλ και μετά έχει γίνει Καμίλα. Όχι, παιδιά, στην οδήγηση φαίνεται πραγματικά η αλήθεια του ανθρώπου και το λέω γιατί τώρα είσαι στο αμάξι πιθανότατα. Ρίξε μια ματιά γύρω σου τι γίνεται ή μάλλον κάνε και μια αυτοκριτική. Και πέρα από την οδήγηση, παιδιά, επιπροσθέτως, νομίζω ότι και στο φαΐ, το ομαδικό φαΐ εννοώ, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό, το κανονικό φαΐ λέω. Και εκεί πέρα θα είναι το χαρακτήρας. Γιατί μπορεί να σου λέει ο άλλος, είμαι δοτικός άνθρωπος, μοιράζομαι μπουρ, και ενώ σου έχει πει, δεν θέλω να πάρω πατάτα, ατιμέ, έρχεται και σου τσιμπάει τη δική σου την πατάτα και θα σου τσιμπήσω κι εγώ με το πιρούνι το χέρι και θα σε βάλω στο φέρετρο. Φαΐ και οδήγηση, εκεί πέρα ξεδιπλώνεται όλος ο άνθρωπος. Να με θυμάσαι, θυμού την κουβέντα μου, λέω σοβαρές σοφίες, γιατί είμαι πολύ νέα αλλά σοφή κουκουβάγια. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σου στο 6937 949 949. Το λέω και με τσαχπινιά και περνάω σε Νίκο Κονομόπουλο και ένοχο κορμί. Δυνάμωσε να γίνει πανικός. Έλα λίγο.

0: Για σένα. Για σένα είμαι εδώ κάθε απόγευμα, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή. Και είσαι εδώ και έχεις κάνει την πιο. Κάτσε, παιδιά, μιλάω. Και στα βέντε το κύβι, δεν σέβομαι ότι θέλω να μιλήσω εκεί πέρα. Για σένα, για σένα. Το είπαμε. Τώρα μιλάει Γιάννη Κατινάκη, έτσι. Που σε περιμένω και σε υποδέχομαι κάθε απόγευμα εδώ στο ρυθμούλι μας τον αγαπημένο. Τώρα που μάλλον είσαι σε κάποια κίνηση, είτε και στο σπίτι, γιατί θέλω να με ακούς και από το σπίτι, βεβαίως, βεβαίως. Και τώρα θέλω να κάνω έτσι μια δημόσια κατακραυγή. Ένα δρυμή κατηγορό, γιατί παιδιά, όπου κοιτάω story και κάθε φορά που μπαίνω στο Instagram, το ρημαδιασμένο, βλέπω όλοι να ανεβάζουν story από το γυμναστήριο. Αυτή η μάστιγα. Τέλος πια, και θα σου πω γιατί τέλος. Πρώτον, δεν έχεις κάνει και κάποιο κατόρθωμα, έκανες και 5 ραχαίους και 3 κοιλιακούς και έτρεξες και 10 χιλιόμετρα στο διάδρομο και 10 πολλά είπα. Γιατί μου το θυμίζεις, για να μου πεις ότι κοίτα εσύ που δεν πας ζήλια ψώρα, που καθόλου ζήλια δεν ζηλεύω, εσύ θα έπρεπε να ζηλεύεις εμένα που κάθομαι αραχτός στον καναπέ μου με ένα πίτα γύρω κοτόπουλο, κοτοπούλου, για να το πω και πιο κυριλάτα. Γιατί όταν βλέπω το story από το γυμναστήριο, έτσι έρχεται μια μικρή υπενθύμηση 5 δευτερόλεπτα ότι εγώ βοθροκολιάζω και δεν κάνω στη ζωή μου τίποτα. Και κάθομαι σε ένα καναπέ και αν δεν γίνει η ουρίθρα μου ποταμόπλιο, δεν σηκώνομαι καν να πάω τουαλέτα. Και είναι σαν να μου λες: κοίτα Γιάννη, είσαι χρέπαλο. Κοίτα Γιάννη, είσαι μπουρούχα. Και εγώ γυμνάζομαι. Τσακ, τσακ και ένδυο, είμαι η Σοφία Πασχάλη. Όχι, δεν θέλω να τα βλέπω. Από εδώ και πέρα σίγαση, μη σου πω και εξώδικο. Και πες μου, ποιο το νόημα, δηλαδή, άμα το βάλεις story, έκανες παραπάνω γυμναστική, πιάσαν καλύτερη Κυριακή, κύρια Χέη. Όχι, το κάνεις ενδόμηχα για να μου πεις: Γιάννη, είσαι. Μην πω τη λέξη. Δεν τα θέλω τα story αυτά. Μου δημιουργούν μια κατάθλιψη. Πες μου κι εσύ, θέλω τη γνώμη σου, αγαπημένα μου ακροατή. 6937-949-949. Και πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να πω και να ενημερώσω ότι το Gastrosophy Fest έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά και της Κρήτης, έτσι. Έχει κορυφαίο σεφ 20 συγκεκριμένα και θα έχει και απεριόριστο φαγητό και εκλεκτά κρασιά. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Α, συγγνώμη, και θα γίνει σου ταεκβοντό, έτσι ξέχασα να το πω. Διαλυματάκι μικρό, πολύ πολύ μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Να πω και εγώ το δικό μου το
3: κουμπί.
2: Γι' αυτό το λέω.
3: Παρακαλώ. Γιατί, παιδί μου.
2: Τέλειωσε. Αυτό ήταν.
4: Η στάλα. Είναι από την ποιητική μου συλλογή, φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι φίλη μου, έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσει.
4: Η Αθηνά πρωτεύουσες, δεν ήξερε μια στάλα.
2: Έτυχέσε μου.
4: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
2: Σας
4: ευχαριστώ πολύ,
3: Μανώλα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας, η Ζωμά.
16: Έφτασε!
17: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
16: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpay. Payments.com.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
5: Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: The Giannis Katinaki Show στο ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8, για λίγο δηλαδή ακόμα θα κάνουμε παρεούλα. Ελπίζω σιγά σιγά να φτάνεις στον προορισμό σου, να φτάνεις στο σπίτι σου, να φεύγουν τα νεύρα της κινήσεως και να χαλαρώνεις όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Τεταρτούλα σήμερα, τα πάμε και πριν. Αχρίαστη μέρα, μίζερη. Αν η Τετάρτη ήταν φαγητό, θα ήταν κουνουπίδι ή μπάμιες ή μπρόκολο. Μπάμιες είναι η πρώην μου συνήθως. Πέραν τούτου κλείνει η παρένθεση. Περιμένω τα μηνύματά σου μέχρι να φύγω και να κλείσω εκπομπή, φυσικά στο Viber μας 6937 949 949. Είμαι εδώ για να ακούσω κάθε πόνο και καημό σου. Και παιδιά, αρχίζει και μικραίνει η μέρα επικίνδυνα. Και να σου πω και κάτι, το χειμώνα τον εθέλω πλέον, τώρα που γερνάω κι εγώ σιγά σιγά. Ένα πράγμα δεν το χωνεύει η ψυχούλα μου τη μικρή την ημέρα. Κολυβό κάζανο, κολυβόπιτα, κονιακάκι και κηδεία. Θέλω μεγάλη μέρα, τώρα να δεις τι θέλω εγώ. Θα το πω. Μεγάλη μέρα να νυχτώνει δηλαδή στις 8, θερμοκρασίες 20 με 25 βαθμούς Κελσίου, λίγο συννεφάκι ή σαπού και προς Θεού μακριά από τη βροχή και την πόρα. Μην γίνουμε λούτσα, Παναγιά μου. Ένα σύμφωνο να άλλαζε, τελειώσαμε. Μια μπερδεψιά να γινόταν, είχαμε τελειώσει όλοι. Λοιπόν, δεν μιλάω άλλο και για το κλείσιμο σου έχω υπερκομματάρες και υπερεπιτυχιάρες και συγκεκριμένα Θοδωρής Φέρης και είπες καψούρα και σε κλέτη στο έπακρον. Δυνάμωσε την ένταση έτσι για να επέλθει σωστά η καψούρα στο φιδί και το κορμί σου. Ακολουθεί η ελικοκίνητη, σου χρωστάω και σε λίγο ο αποχωρισμός ο σκληρός.

0: Και ρωτώ, αγαπημένοι μου ακροατές, σε ποιο χρωστάμε και τι? Τίποτα δεν χρωστάμε σε κανέναν. Είμαστε μόνοι μας και για την πάρτη μας. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνω πάντα, παιδιά μου αγαπημένα. Μην δίνετε λογαριασμό για να μην παίρνετε λογαριασμό. Θα μου πεις, θα είμαστε όλοι μαγκούφες. Βεβαίως, κι εγώ που είμαι μαγκούφης, δεν βλέπεις τι καλά που είμαι. Θα μου πεις, τα νεύρα σου έχεις. Ναι, αλλά φαντάζω να είχα και εγκομενικό τι σμπαράλια θα είχαν γίνει. Μόνοι μας και τα μυαλά στα κάγκελα. Γιάννης Κατινάκης, φιλόσοφος, συμφωνείτε επιτελείο εδώ πέρα, συμφωνείτε παιδιά?
1: Ναι!
0: Καλά μιλάμε. Σαν τις Τσαούσες, το Τσάου Αντένα, τις θυμάστε? Πόσο χρονών είμαι πια, 100, 150 καπνικαρέα, σαν την Τάντζελο, πάρα πολύ ωραία. Βαθύς φιλόσοφος Γιάννης Κατινάκης, κάναμε τρεις ολάκυρες ώρες παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που ακούσαμε επιτυχιάρες, The Γιάννης Κατινάκης Show. Θέλω χειροκρότημα. Έλα, έλα και να σου πω κάτι.
1: Γιατί τα...
0: Πανάγι. Σαν να πήραμε το Euro, ο Γκάλης. Άλλο παλιό, μετά τι θα πάω, καπνικαρέα τελείως. Θέλω το κλείσιμο γενικά να είναι λίγο πιο κεφάτο. Θα βάλω και έτσι φτετέλη. Γιατί να αποχαιρετιόμαστε, ρε παιδί μου, με μύρλα και καημό και δάκρυ? Γιατί σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια. Γιατί...

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σοου λοιπόν, να περάσεις υπέροχα και πολλά πολλά πολλά φιλάκια. Μουα!
3: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
4: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο μάτς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ηλία! Ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Κεφίρ Ολύμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Eleven.
16: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
17: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
18: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
19: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
21: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Eurojackpot έχεις και

0: μέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 9.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκα λοιπόν. Φίλοι μου καλοί, και το φίλοι μου καλοί δεν είναι τυχαίο έτσι όπως το λέω, γιατί αφενός έχω έναν φίλο καλό εδώ, τουλάχιστον δύο. Και σήμερα έχουμε εκπληκτικό θέμα. Εκπληκτικό θέμα. Είστε ήδη συντονισμένοι στο εκτός ρυθμού, στο ρυθμό 949. Είμαι ήδη ο Θοδωρής Μαραντίνης και δεν είμαι μόνος έτσι για λίγο, ευτυχώς.
6: Δεν γλιτώνουν από μένα. Δεν γλιτώνουν, ευτυχώς. Τριπλοθεσίτης Γιάννης Κατινάκης, θεμακούς πάντα και για πάντα.
5: Και στον ύπνο σου, και στον ύπνο μας θα σας ακούμε σε λίγο.
6: Ελπίζω όχι σαν τιμόρα, σαν εφιάλτη. Ελπίζω για ένα καλό όνειρο. Όνειρο θα είναι ξανά.
5: Για ονείροξη τουλάχιστον θα το χαρακτήριζα εγώ.
6: Τέτοια λόγια μου λες και εξάγουν, θα βρεθείς και πηγές φιλοθέες με μένα δίπλα σου. Δεν θα καταλάβεις πότε έγινε αυτό. Παπαπά, τα κάνω εγώ και λειτουργώ.
5: Αυτό, σαν το Flash λοιπόν. Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να σου πω και να μοιραστώ το θέμα τη εκπομπή με του φίλου και να κάνει εσύ μια εισαγωγή σε αυτό. Λοιπόν, το θέμα μα σήμερα είναι ποιο τραγούδι αφαιρώνουμε στον καλύτερο μα φίλο. Στον κολλητό μα, την κολλητή μα.
6: Το έχω έτοιμο.
5: Το έχει έτοιμο.
6: Δεν θέλω τέτοιου φίλου. Δεν θέλω τέτοιου φίλου. Γιατί Θοδωρή, έχω μια μικρή θεωρία που μόλι έβγαλα.
5: Για πε.
6: Αν ο κολλητό σου πραγματικά δεν σε οδηγεί στον κορυδαλό, δηλαδή πραγματικά δεν σου πάει τα νεύρα και δεν θε να του φέρει ένα τηγάνι τεφάλι στο κεφάλι, mm-hmm.
5: Δεν είναι πραγματικό κολλητό έτσι.
6: Πρέπει πραγματικά να σου ταράζει το νευρικό σύστημα, να συντηχοτομεί, να τον βλέπει και να λε φύγε από εδώ ρε γίδι, φύγε από εδώ ρε γίδι.
5: Εσύ έχει τέτοιου κολλητού, έχει τέτοια γίδια δίπλα σου.
6: Μόνο γίδια έχω.
5: Μόνο
6: και
5: γίδια έχεις.
6: Και τράγου, άμα μιλάμε και για πρώην.
5: Και έτσι ο πάνω λοιπόν.
6: Και έτσι από
5: παντού τα παίρνει, από παντού τα παίρνει, παιδιά. Πώ τόσα λεφτά θα τα κάνει, ρε Γιάννη.
6: Ω, μεγαπάτη πλούτο.
5: Πρικά.
6: Η λάτσα από μένα ζητάει ιδανικά να ξέρει.
5: Κάτι άκουσα.
6: Ναι, ήταν αλήθεια, αληθεύει.
5: Γιατί λέει, θα ζητούσα από σένα, λέει, αλλά μου δώσει ο Γιάννη καλύφθηκα για σήμερα.
6: Είναι αυτό, παιδιά. Οι τσέπε που είναι γεμάτε πάντα με καβούρια. Είναι και λίγο τσικούνι ανάλογα. Ναι, παιδιά, ο φίλο πρέπει να σε εκνευρίζει. Γιατί πρέπει να έχει έρθει τόσο μεγάλη οικειότητα και τόσο μεγάλη τριβή, ταινία μακρύ και πάλι γίνομαι, που μετά να πει σε συχάθηκα, σε ξέρασαν τα σηκώτια μου. Εκείνη είναι η
5: και ξανά μανά από την αρχή.
6: Και ξανά μανά, το ξανατρώσω, το σηκώ, το ξαναξερνά. Είναι το ίδιο πράγμα.
5: Πάρα πολύ ωραία. Καλή όρεξη σε όσους έχουν μόλις καθίσει να φάνε το βραδινό τους από τον Γιάννη Κατινάκη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να ακούσουμε το τραγούδι, γιατί ερμηνεύτηκε καταπληκτικά από τον ίδιο.
6: Γιατί ντρέπεστε να πει συγκλονιστικά.
5: Το συγκλονιστικά το κρατάμε για αυτό που θα πει τώρα. Θέλουμε και ένα τραγούδι λοιπόν που θα φέρνει στον εχθρό σου. Έτσι. Γιατί είσαι εσύ.
6: Στον εχθρό μου,
5: Ναι, ναι.
6: Θα πω το αγαπημένο μου, Γιάννη Μαραντόνα. Πάρε ποδί, κλωτσά, πάρε ποδί. Και φύγε από εδώ. Η Βίκη Φλέσσα μας ακούσει και μας ζητήσει την εκπομπή της, φοβάμαι.
5: Έτσι, μπράβο. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θα κάτσεις κι άλλο ή θα φύγεις.
6: Άμα με ζητήσεις.
5: Κοίταξε, θα σε διεκδικήσω με τον πιο γλυκό και παραδοσιακό τρόπο.
6: Ναι.
5: Με μια καντάδα.
6: Με τρελαίνεις.
5: Έτσι.
6: Τρελαίνομαι.
5: Η καντάδα μου για τον Γιάννη Κατινάκη. Ξανά αναστέναξα και σε το μικρόφωνο.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Απόν. Η καντάδα μου ήταν για τον Γιάννη Κατινάκη που ξέμεινε λίγο εδώ ευτυχώς για δική μας χαρά. Νομίζω ότι είναι ακόμα εδώ και μπορεί να ξεμείνει λίγο ακόμα. Οπότε μια χαρά θα πάει αυτό. Λοιπόν, και πάμε το κανονικό μας σόου. Γεια σας, καλησπέρα. Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστρες. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης. Εδώ κάθε Δετάρτη 8 με 10. Συγκεκριμένα 8 και 5 με 10 σήμερα. Καθώς λίγο μοιραστήκαμε τη χαρά μας με τον Γιάννη Κατινάκη. Είμαστε εδώ να χάσουμε τον εαυτό μας, να βγούμε εκτός ρυθμού για να μπορέσουμε να

0: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι που ήθελε να αφιερώσει ο φίλος μας στην, ο Μάριος φυσικά, γιατί λέει το βιώνουμε. Με έχει αποσυντήνει εντελώς ο Γιάννης Κατινάκης, με μου φέρε και λουλούδι, ή σου φέρα εγώ.
1: Εσύ μου το άφησες το λουλούδι, δεν μου το άφησες εσύ.
0: Σίγουρα εγώ, ναι. Έχω ζάψει, εγώ στο άφησα το λουλούδι.
1: Γιατί βρήκα ένα λουλούδι και λέω από το Θοδωρή είναι το λουλούδι.
0: Φυσικά,
1: παιδιά.
0: Το λουλούδι για το λουλούδι.
1: Άμα θέλετε να καλά τα νεύρα, το Θοδωρή είναι το λουλούδι. Τελείως, θα μου λέτε ναι. Αλλιώς καρτέλα χάπα.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το λουλούδι. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι ακόμα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
1: Πώς επιλεκτικό είμαι από την πορεία μου γενικότερα.
0: Γενικότερα αυτό, ναι. Θέλουμε και μια αναμονή και να τη δημιουργήσει γενικώ.
1: Δημιουργώ αυτή την αναμονή γενικότερα και στου άντρε κυρίω αναμένουν.
0: Αναμένουν οι άντρε.
1: Μπορεί και ένα δεύτερο μέχρι να πάρουν απάντηση από μένα.
0: Και να σου πω,

0: Τώρα, ναι. Μια που μιλάμε και για φίλους, μιλάμε και για άντρες. Έχεις άντρες περισσότερους φίλους ή περισσότερους φίλους σου είναι άντρες ή γυναίκες?
1: Λοιπόν, πλέον. Θα, όχι.
0: Πες, γιατί.
1: Είχα ξεκινήσει με πιο πολλούς άντρες.
0: Ναι.
1: Μετά, κάπου στην πορεία, ήρθε και υπήρξε μια γυναικοκρατία και πλέον το έχω κάνει φεμινιστικό κίνημα.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Έχω έναν φίλο άντρα.
0: Ένα φίλο. Είναι πραγματικός όμως.
1: Είναι το άντρα.
0: Είναι το γίδι που λέγαμε πριν.
1: Αντρούκλα, είναι άντρα τώρα.
0: Όχι, είναι πραγματικός άντρας, πραγματικός φίλος.
1: Είναι πραγματικός φίλος, έχει δώσει διαπιστευτήρια και πάρα πολύ τον αγαπώ.
0: Α, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τι θα έλεγες να ακούσουμε το Βαγγέλη όμως, τι έχει να πει ο Βαγγέλης?
1: Μ' αρέσει το Βαγγέλη. Μ' αρέσει το Βαγγέλη. Βαγγέλας, φύγαμε.
0: Βαγγέλας μας λέει το εξής.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα αφιέρωνα το λογαριασμό της Γιώλιου γιατί μου χρωστάει λεφτά.
0: Στον κολλητό του.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη.
0: Σε ποια κατηγορία τώρα, για πες μας.
1: Θεωρώ ότι στο φιλικό πράγμα το να είσαι τσιγκουίνα είναι ό,τι χειρότερο. Και νομίζω ότι ο καλός ο φίλος δεν πρέπει να του ζητηθούν τα λεφτά από σένα. Ποτέ. Όταν σε ακούσει και έχεις μια ανάγκη, mm-hmm. και του πεις, ρε παιδί μου, είμαι λίγο στενά, κάτι θέλω να κάνω. Και έχει τη δυνατότητα. Δεν πρέπει καν να σε βάλει στη δικασία να ζητήσεις και να ρίξεις τα μούτρα σου να έρθει σε μια δύσκολη θέση. Θεωρώ εγώ.
0: Και μετά, αν είσαι εσύ αυτός ο φίλος που βλέπεις τον άλλο ότι έχει και το κάνει.
1: Και το κάνω.
0: Αυτό τελικά πρέπει να ζητήσει πίσω.
1: Ανάλογα. Άμα θέλει τρία οικόπεδα, τρία κροτεμάχια στο Άργος με πορτοκαλιές, κάπου τα θέλω και εγώ πίσω. Ναι. Άμα είναι για 5-10 ευρώ, εντάξει, τώρα μιλάμε για διανόητη τέτοια. Όχι, δεν τα θέλω.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πρέπει να είναι αγύριστα.
0: Πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης αφιερώνει λοιπόν στον κολλητό του, αν είσαι εκεί έξω, άνοιξε λίγο την τσέπη, γιατί μάλλον είναι αρκετά. Και σώσε το Βαγγέλη, εντάξει. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Κάτι άλλο να κλείσω?
1: Όχι, θέλω να ακούσουμε την εισαγωγή.
0: Έχεις ολοκληρώσει.
1: Σε αφήνω να πάρεις τα ενία.
0: Έχεις ολοκληρώσει. Παίρνω εγώ τα ενία λοιπόν.
1: Ολοκληρώνω.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο λογαριασμός για τον φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος χρωστάει κάποια χρήματα, εδώ ακούω. Ε?
1: Και καλά κάνει.
0: Ποια είναι τα red flags μιας φιλίας, Γιάννη Κατινάκη?
1: Θα μιλήσω πάρα πολύ σοβαρά τώρα με ένα κουνούπι σε μεγέθος τυρανόσαυρο που υπάρχει στο στούντιο. Μια πολύμανση δεν έχουμε κάνει, πάρα πολλά πήγε από εκεί πέρα. Τα red flags για ένα φίλο, έτσι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή τι βλέπεις και λες, όπα εδώ είμαστε, τώρα κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν, πρώτον και κυριότερο, να υποτιμάει τα κατορθώματα και τα επιτεύγματά σου και να στα υποτιμάει με υποδόριο τρόπο, όχι να σου πει άντε και καλά σιγά τι έκανες, λες κάτι καλό για σένα. Αντί να σταθεί εκεί, πάει ξαφνικά σε ένα άλλο θέμα. Χριστίνα Λαμπύρη, έχεις καλέτα ολάκερη αντί να μιλήσει για το δικό σου το επίτευγμα. Και δεύτερο και βασικότερο, να μην μου εμπνέει εμπιστοσύνη και φερεγγιότητα, αν υπάρχει αυτή η λέξη και δεν μας την λέει ο Βαμπινιώτης. Υπάρχει. Φερεγγιότητα.
0: Αυτό που λέμε να χαίρετε με τις χαρές σου, να λυπάτε με τις λύπες σου, το εντάσσεις κάπου.
1: Να λυπάτε με τις λύπες, το έχουμε ξαναπεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί όταν υπάρχει μια στενοχωρία και μια δυσμενής κατάσταση, αυτόματα ο άνθρωπος αισθάνεται μια ανακούφιση επειδή το βιώνει αυτός. Στη χαρά όμως, αυτομάτως πάλι αισθάνεται λίγο πιο κάτω.
0: Πιο κάτω, λες.
1: Οπότε και πέρα που αισθάνεσαι πιο κάτω, θα φανεί η μαγιά και αν έχεις τα. Αυτά που πρέπει να έχεις, τα κάκαλα για να χαρίζεις με τη χαρά του φίλου σου.
0: Κοχώνες τα λέμε.
1: Κοχώνες. Σε ποια γλώσσα?
0: Στα ισπανικά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μόλις πάει Ισπανία, κοχώνα.
0: Θα φωνά.
1: Όχι.
0: Φέτο μια κοχώνα, θα λες.
1: Όχι, δεν λένε. Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Α, μας λένε, όχι, όχι, παιδιά. Θα βυσβητήσουμε εμείς. Α, μας λένε, όχι, δεν θα το. Η Έλληνα Ντάντζελο πια.
2: Δεν θέλω να ψάξουμε τι λέμε τόση ώρα.
1: Να ψάξουμε τι λέμε τόση ώρα.
0: Α, δεν ξέρεις τι λέμε τόση ώρα, ε. Ωραία. Και.
1: Α, ωραία, ωραία, ναι, ναι, ναι. Ωραία, δεν το λέω αυτό το λέξη. Δεν λέω αυτό το λέξη. Ξέρει, Ντάντζελο, τι κάνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να στέλνετε φυσικά εδώ, στην τρέλα μας, το 6937-949-949 στο Viber, να ζητάτε τα τραγούδια που θα αφιερώνατε στον κολλητό σας, στην κολλητή σας, ή τέλος πάντων, αν κάτι άλλο σας βασανίζει, όσο έχουμε εδώ και το Γιάννη Κατινάκη, που βλέπετε ότι χαρίζει Σοφία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έτσι, ναι. Χαρίζει Σοφία.
0: Ωραία, κάτι δορίζει δηλαδή. Να το εκμεταλλευτείτε. Να δώσω πολλά φιλιά. Εδώ έστειλε τον κολλητό της που της έχει φάει πολλά χρήματα, το οποίο είναι πολύ γλυκό σκυλάκι.
1: Εκεί πέρα το δέχεσαι.
0: Ο Έκτορας, 12 ετών, και μας λέει και πώς έχει δώσει. Κρίμα, κρίμα. Τέλος πάντων, θα ήθελα πριν φύγεις να σου ζητήσω μια χάρη. Μπορώ.
1: Αραλόγως.
0: Μπορώ. Λοιπόν, κέρδισε μου λίγο ραδιοφωνικό χρόνο να βγάλω το όργανό μου.
1: Καταλαβαίνετε ότι και εγώ. Είμαι τόσο μια πιθανή μακριά από το να μαζέψει το Εσουρού. Θοδωρή Μαραντίνη πραγματικά με πηγαίνει μέσα στο Εσουρού να δουλέψω ορικά και να με μαζέψω εγώ μόνο μου. Θα κερδίσω λοιπόν ραδιοφωνικό χρόνο λέγοντα.
0: Θε μα, α πούμε, ποιο είναι ο καλύτερο φίλο. Θα σου το αφιερώσει κάτι, να πει κάτι εσύ άλλο. Προσωπικό.
1: Προσωπικό. Νομίζω ότι τα έχω πει όλα πια. Είμαι οχετό. Ωστόσο, νομίζω ότι κερδίθηκε ο χρόνο που πρέπει να κερδίσει. Γιατί βλέπω το όργανό σου.
0: Το βλέπει, είναι έτοιμο για
1: σένα. Τετράχορδο, πεντάχορδο, οχτάχορδο.
0: Λοιπόν, κάτσε να το πιάσω καλά. Λοιπόν,

0: περιμένει το ταξί πάνω και μου έχει στείλει ότι έφτασε. Και του λέω έρχομαι αμέσως.
1: Ελπίζω και εύχομαι να ακούει ρυθμού και εκτός ρυθμού για να έχει καταλάβει.
0: Να ακούνε
1: ότι...
0: ακόμα γενικά όσοι με ακούσαν να τραγουδάω. Αυτό εύχομαι. Και να έχουν εδώ ΕΑΠ, να πάνε σε κάποιο ριλά.
1: Ναι, νομίζω ότι τα καλύτερα ελκόνται όπως εγώ με τον Γιάννη και ο Γιάννης με μένα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχω
0: ναι.
1: να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. 6-9-37-9-49-9-49, περιμένω τα μηνύματά σας. Ποιο τραγούδι αφαιρώνεται στον κολλητό σας, την κολλητή σας. Πείτε μου λίγο.

0: Αυτό είναι μια πολύ καλή άποψη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν την αντίθετη. Ότι και λίγο έτσι ακατάλληλους είναι καλό να τους περνάς έτσι μια καψούρα. Μια καψούρα. Όχι πολύ, δεν παλεύεται. Συμφωνεί και η Ντάντζελ, οπότε είναι σίγουρα κάτι καλό αυτό που είπα. Δεν γίνεται συχνά. Θα μας πεις και εσύ λίγο για τον κολλητό ή κολλητή τραγούδι. Σου δίνω χρόνο να σκεφτείς. Και το λέω αυτό γιατί για όσους συντονίστηκαν τώρα, το θέμα μας σήμερα, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού και έχουμε ένα θέμα για να μπορούμε να φεύγουμε από αυτό, είναι ποιο τραγούδι αφιέρωνες στον κολλητό σου ή στην κολλητή σου. Λοιπόν, έχετε ήδη ζητήσει κάποια πολύ όμορφα τραγούδια, πολύ χαίρομαι, αλλά προηγείται η φίλη μου Νικολέτα, η οποία.
1: Γεια σας, παιδιά. Θα ήθελα να αφιερώσω στην πρώην κολλητή μου το φορτηγό της Νατάσας, γιατί πρόσφατα τραβήξαμε χωριστούς δρόμους.
0: Ο Νικολέτα, μιλάς με γρίφους, αλλά αφήνεις υπονοούμενα. Θα βάλω το φορτηγό και θα προσέξω διπλά τους στίχους αυτή τη φορά. Αλλά αν θες, μπορείς να πάρεις και στο 2-10-68-35-722 να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Γιατί τραβήξατε χωριστούς δρόμους και τι βάζεις στο φορτηγό μέσα ακριβώς? Για πάρε να μου πεις τώρα, έτσι με έχεις εκστασιάσει με όλο αυτό. Έχω περιέργεια. Πάρε, πάρε. Εσείς θέλετε 6937-949-949. Ποιο τραγούδι αφιερώνετε στον κολλητό σας, στην κολλητή σας ή τέλος πάντων ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε εκτός ρυθμού. Πάμε, Νατάσα, δώστο. Πέμπτη στο Άλσος. Χαμός θα γίνει.

Έτσι λοιπόν η Νικολέτα αφιερώνει στην πρώην κολλητή της το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου. Αν προσέξατε τους στίχους, κάτι θα πήρατε γραμμή, κάτι θα υποθέσατε, μπορεί και κάπως να ταυτιστήκατε κάποιοι. Γιατί κάποια στιγμή όλοι είχαμε ένα κολλητό που κάπως ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε και κάποια στιγμή χωρίσαν οι δρόμοι μας. Οι λόγοι άγνωστοι, γνωστοί, οι λογικοί, οι παράλογοι είναι του καθενός μια δική του προσωπική ιστορία. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να βάλω το τραγούδι που μου ζήτησε η αγαπημένη μου Φλόρα από την Κύπρο και θέλει να αφιερώσει λοιπόν στην κολλητή της, τη Μαρίνα, έτσι που γεννήσει το παιδάκι και θα το βαφτίσει, το «Όσο έχω εσένα» από το Στέλιο Ρόκο. Εμείς θα κάνουμε και την ανατροπή και δεν θα βάλουμε μόνο Στέλιο Ρόκο. Θα βάλουμε μαζί και τον Σάκη. Δηλαδή, Φλόρα μου, για σένα να γίνει χαμούλης. Να το χαίρεστε τον μπέμπι, μπέμπα, δεν μας λέει, ναι. Και να είναι πάντα υγιής και τσαχπίνης σαν την ονά του.

Και επειδή τώρα είδα ότι η Φλόρα ζήτησε να το πω εγώ, αλλά στην αρχή νόμιζα να πω την αφιέρωση. Αλλά μάλλον εννοούσα να το τραγουδήσω. Και επειδή χατήρι δεν χαλάω στη Φλόρα, και σε κανέναν δηλαδή εδώ, θα πω έτσι λίγο. Όσο

0: Έτσι, μπράβο, αφιερωμένο λοιπόν στον Μπέμπι και να ξέρετε πως εγώ
1: επιστρέφω σε λίγο.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
0: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Για το Βασίλειο.
0: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ρυθμός τα
7: σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Εθερικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είστε κι εσείς όπως είμαστε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαι υπεύθυνος του να σας βγάλω εκτός ρυθμού. Έτσι λίγο για να βρείτε τον εαυτό σας, να νιώσετε καλύτερα και ενδεχομένως ιδανικά να χαμογελάσετε και λίγο σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, όπως σας είπα, έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει, είναι έτσι γλυκό και ζουζουνιάρικο, γιατί έχει να κάνει με τους φίλους μας, τους κολλητούς μας. Ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον κολλητό μας ή στην κολλητή μας, και αν θέλετε να πείτε και κάτι γι' αυτό, ή να το αφιερώσετε ή να του δηλώσετε κάτι. Βέβαια, έχει το θέμα, μου αρέσει γιατί έχει βγει εκτός ρυθμού. Δηλαδή, ότι πολλοί από εσάς στέλνετε στους πρώην φίλους και πρώην κολλητές, ρίχνετε και τα πινελίκια σας, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και πολύ έτσι καθαρτικό, και χαίρομαι που το κάνετε. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω όλα αυτά που λέτε ή να βάλω τα τραγούδια που ζητάτε. Γιατί μπορεί να παίξουν διάφορα πατραχάκια εκεί την ώρα και δεν θα είναι ωραίο. Δηλαδή, καλύτερα να ακουστεί όπως πρέπει αυτό. Στείλτε το με ένα μήνυμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω όμως και κάτι άλλο να σου πω. Γιατί πέρα από το εκτός ρυθμού, έχουμε και τη νύχτα εκτός ρυθμού. Που Δευτέρα φιλοξενούμε τον Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν, αν δεν έχεις δώσει και δηλώσει σήμερα, μέχρι σήμερα, συμμετοχή, μπορείς να το κάνεις στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949. Να μπεις σε όλη αυτή τη δικασία που επιλέγουμε ποιοι τυχεροί θα δουν τον Πέτρο Ιακωβίδη από κοντά, τον Θωμά Ζάμπρα. Θα περάσω και μια βόλτα από εκεί, να τα πούμε. Και έχουμε και τη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία έχει δηλώσει απεγνωσμένα ότι θέλει να δει Πέτρο Ιακωβίδη και έχει κερδίσει την πρόσκληση. Θέλει το meet and greet. Υπάρχει μια διαδικασία που δεν μπορώ να την παρακάψω δυστυχώς, αλλά μπορείς να κάνεις manifest στο σύμπαν αν πάρεις τηλέφωνο τώρα στο 210-68-35-722 και τραγουδήσεις κάτι ο Ιακωβίδη. Το σύμπαν θα δει πόσο πολύ θες και είμαι σίγουρος ότι θα φέρει τον διαγωνισμό προς το μέρος σου. Ξαναλέω λοιπόν, Φωτεινή, πάρε το τηλέφωνο και γράψε 210-68-35-722. Σκέψου ποιο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη θα ακούσεις και σου υπόσχομαι θα το βάλω στον Πέτρο Ιακωβίδη να το ακούσει. Εντάξει. Λοιπόν, πάρε τώρα ένα Πέτρο Ιακωβίδη να ακούσεις εσύ πρώτα, να εμπνευστείς, και σε περιμένω.

0: Έτσι, καμπάνες χτύπησαν λοιπόν. Τέλεια, τέλεια. Χτυπάνε οι καμπάνες γιατί πλησιάζει να ολοκληρωθεί η ώρα. Όπως ολοκληρώθηκε πριν και ο Γιάννης Κατινάκης, θα ολοκληρωθεί και η ώρα. Ό,τι γίνεται εδώ πέρα λοιπόν, ολοκληρώνεται, δεν μένει στη μέση. Λοιπόν, σας έχω και μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Λοιπόν, το Gastronomy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη. Λοιπόν, μπορείς με το εισιτήριό σου να απολαύσεις όσο θες από φαγητό και κρασιά. Έχει πάρα πολλούς, συμμετέχουν δηλαδή πάρα πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Λοιπόν, σημείωσε την ημερομηνία, έτσι, 4 Οκτωβρίου, το ξαναλέω. Sponsor η Eurobank, το νερό, μεταλλικό νερό Βίκος, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Λοιπόν, εισιτήρια στο more.com. Λοιπόν, τα είπα όλα και θα φας και θα χορέψεις και χαμός θα γίνει.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Απλά και ευέλικτα.
5: Ηλία, ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Γκρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό, το καινούριο μας νούμερο 1 στο Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με Σταβέντο και Ευαγγελία, γλυκό με θύση νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Στο Hot 40, νέα είσοδος, Κατερίνα Λιόλιου, νέο τραγούδι, Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40, στα Βέντο Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση. 39, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και στο νούμερο 37, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Σερία Ελληνίδου Σαφάρι στο νούμερο 31 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 στα Βέντο, Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση, 39 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 37 Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. 36 Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμιο Μέρο του Ψεύτη. 35 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις, 34 Λίλα Ντοπαμίνη. 33 Βάγκο Δανέζης, Καρδιά Μου Λιώνω, 32 Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 31 Ριελληνίδου Σαφάρι. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όλα μαγικά. Νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

Ήταν στο νούμερο 30 του Hot 40 την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 26. Ρακ Παλώμα λίγο πριν. Μιχάλης Κατζηγιάννης, Όλα Μαγικά 30. 29, Δέσποινα Βανδύνα Μ' Αγαπάς. 28, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Και στο νούμερο 27, Αναστασία, Σπάστε τα. Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα, νούμερο 25.

0: 24.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ήβια Δάμου, ξελογιάστρα στο νούμερο 21, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 29, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. 28, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. 27, Αναστασία, Σπάστετα. 26, Ρακ Παλώμα. 25, Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα. 24, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 23, Αναβίση, Αιγαίο. 22, Κέντι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. Και στο νούμερο 21, Ήβια Δάμου, Ξελογιάστρα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με ένα πολύ ωραίο κομμάτι από Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, νούμερο 20. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Στέλιος Λεγάκης, το καλό παιδί στο νούμερο 16, ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει στο νούμερο 20, 19 Λίκο Κίνου τη σου χρωστάω, 18 Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, και στο νούμερο 17 Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτίγο. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, είπες νούμερο 15, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

0: μικρόφωνο μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Δεκατρία.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Άντζελα Δημητρίου, Real Inidu, φταίει ο έρωτας νούμερο 11, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, 19 Λυκοκίνο, τι σου χρωστάω, 18 Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, 17 Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, 16 Στέλιος Λεγάκης, Το καλό παιδί, 15 Θοδωρής Φέρης, Είπες, 14 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 13 Μιχάλης Κατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, 12 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο, και στο νούμερο 11 Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, φταίει ο έρωτας. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με μια από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, νούμερο 10.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40. Χρήστος Μενιδιάδης, ό,τι πιο όμορφο, στο νούμερο 6, λίγο πριν στο 10. Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 9. Κωνσταντίνος Χριστοφόρο και One Disco DJ, 8. Νίκος Οικονομόπουλος, 1. Έχω κορμί. Και στο νούμερο 7, Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, νούμερο 5, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι ο Απόν Καντάδα στο νούμερο 2, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 9 Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. 8 Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. 7 Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 6 Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. 5 Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 4 Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. 3 Αναβίση, Όλο πιο πάνω. Και στη δεύτερη θέση, Απόν Καντάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Μαρσό, γρανίτα, λεμόνι, νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Απολαύστε το. 1.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Γκρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό, το καινούριο μας νούμερο 1 στο Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με Σταβέντο και Ευαγγελία, γλυκό με φύση νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Στο Hot 40, νέα είσοδος, Κατερίνα Λιόγιου, νέο τραγούδι, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40, στα Βέντο Ευαγγελία, Γλυκό με Δύση. 39, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και στο νούμερο 37, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Ακριβώς η διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Σερία Ελληνίδου Σαφάρι στο νούμερο 31 του Hot 40 μας. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 στα Βέντο, Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση. 39 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 37 Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. 36 Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. 35 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 34 Λίλα Ντοπαμίνη. 33 Βάγκος Δανέζης, Καρδιά Μου Λιώνω. 32 Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 31 Ριελληνίδου Σαφάρι. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όλα μαγικά. Νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Ήταν στο νούμερο 30 του Hot 40 την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 26. Ρακ Παλώμα λίγο πριν. Μιχάλης Κατζηγιάννης, Όλα Μαγικά 30. 29, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. 28, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Και στο νούμερο 27, Αναστασία, Σπάστε τα. Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα, νούμερο 25.

0: 24.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ήβια Δάμου, ξελογιάστρα στο νούμερο 21, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 29, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. 28, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. 27, Αναστασία, Σπάστετα. 26, Ρακ Παλώμα. 25, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 24, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 23, Αναβίση, Αιγαίο. 22, Κέντι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. Και στο νούμερο 21, Ήβια Δάμου, Ξελογιάστρα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με ένα πολύ ωραίο κομμάτι από Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, νούμερο 20. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Στέλιος Λεγάκης, το καλό παιδί στο νούμερο 16, ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει στο νούμερο 20, 19, Λίκο Κίνου, τη σου χρωστάω, 18, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Και στο νούμερο 17, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτίγο. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, είπες νούμερο 15, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Δεκατρία.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Ρυθμός 9.49.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.